κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Στο Nightfield Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Όταν Eiffel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Eiffel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

Στο Nightfield Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

questo giorno perfetto.

0: sempre e fallo col cuore. Scusa ogni errore perché dietro c'è amore. Tu scusami.
1: W τελεία I Feel Radio τελεία GR. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

Στο Nightfeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός.
1: Your online radio. The new online radio that makes you happy.
0: www.ifeelradio.gr.
2: On the air. Everywhere. This is
0: I Feel Radio.
3: Are you sitting comfortably?
0: I Feel Radio.
4: Η ώρα στο I Feel Radio είναι 4.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

στον iFeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου.

0: πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFile Radio είναι 5.

Επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, το Σύνταγμα. Παίζει την καλύτερη μουσική στον έναν και μοναδικό iFeel Radio.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

στον Άιφιλ Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Άιφιλ Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ. All jokes aside, visualize your eyes all the time, every time I smile. Wow, as a child of the core, gotta spit these pearls to my unborn poems till they get into this world. Show 'em how to fit in this world. Knowing unless you're gonna make a difference in this world, you ain't.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Ιδιότητα.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 7.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

0: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός.
1: Your online radio. The new online radio that makes you happy.
0: www.ifeelradio.gr.
2: On the air. Everywhere. This is
0: I Feel Radio.
3: Are you

0: Station.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

0: αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFileRadio είναι 8.

0: Station.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική στον έναν και μοναδικό iFeel Radio.

0: Station.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: ραδιόφωνο σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγμος. Παίζει την καλύτερη μουσική στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.
1: Η ώρα στον I Feel Radio είναι 10.

αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. www.ifeelradio.gr.
1: On the air, everywhere. This is
0: I Feel Radio.
2: Are you sitting comfortably? So far.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιόφωνο σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

0: Eiffel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. eiffelradio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο Eiffel Radio είναι 11.

στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr.

οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγμος. Παίζει την καλύτερη μουσική στον έναν και μοναδικό iFeel Radio.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr.

Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική στον έναν και μοναδικό iFeel Radio.

αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική στον έναν και μοναδικό iFeel Radio.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου.

0: Στο Nightfill Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Nightfillradio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Oh, Father, tell me.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου

Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

στον Eiffel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Eiffel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός.
1: Your online radio. The new online radio that makes you happy.
0: www.ifeelradio.gr.
2: On the air. Everywhere. This is
0: I Feel Radio.
3: Are you sitting comfortably?
0: I Feel Radio.
4: Η ώρα στο I Feel Radio είναι 2.

0: απολαυστικούς σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή, αγαπημένη μουσική. Ο iFeel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

αγαπημένες μουσικές μέχρι και τις 8. Πάνος Στέλης και Πάνος Δαντής στο I Feel Radio. Στο I Feel Radio.

0: Πάνω Tales με τον Πάνω Νταντή στο I Feel Radio. Ως τις 8. Με τον Πάνω Νταντή στο I Feel Radio.
1: Ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός μαζί σου και το καλοκαίρι. I Feel Radio.

0: iFeelRadio.gr σε δροσίζει. Πες το και στους φίλους σου.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Πάνω Tales με τον Πάνω Νταντή στο iFeelRadio. Ως τις 8.
3: Με τον Πάνω Νταντή στο iFeelRadio.

Από τις 6 μέχρι και τις 8 τις μουσικές στον iFeel Radio επιλέγει ο Πάνος Δαντής. Πάνος Στέλης. Stay tuned. Πάνος Στέλης. Stay tuned.

0: Wi-Fi Fill Radio μαζί σου και στις διακοπές. Παίζει δυνατά τις μεγαλύτερες καλοκαιρινές επιτυχίες. iFillRadio.gr. Σε δροσίζει.
1: Η ώρα στο iFill Radio είναι 3.
2: Γίνε και εσύ μέλος της πιο καλοκαιρινής παρέας. Κατέβασε τώρα το iFillRadio.gr και ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός έρχεται στη τσέπη σου. iFillRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Τώρα έχουμε πέσει και σε προεκλογική περίοδο, αλλά αυτό που θα πω έχει καθαρά σχέση με την μουσική. Υπάρχει βέβαια έτσι μια σπόντα, έως και δύο σπόντες, από σπόντα όπως λέμε. Πάντως ο Ρενέ Κουλουσέ, ο Γάλλος κωμικός, ο οποίος είχε γεννηθεί το 1944, αλλά έφυγε νέος από τη ζωή 1986, είχε πει το εξής αμίμητο. Ξέρετε τι είναι ένα κουαρτέτο στη Σοβιετική Ένωση? Είναι μια συμφωνική ορχήστρα που επέστρεψε από περιοδεία στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Που σημαίνει ότι πήγανε, επισκεφτήκανε την Αμερική και σχεδόν δεν γύρισε κανένας. Γυρίσανε 3-4 ντοματέοι μόνο. Ίσως οι φίλοι και οι στενείς συγγενείς του Γενικού Γραμματέα, όπου ίσως και αυτοί να είχαν κάτι άλλο στο μυαλό τους ή να είναι κάπως διαφορετική η κατάσταση με συγγενείς, φίλους κτλ. By All Means, όπου ανήκει στο ομότιλο δίσκο που κυκλοφόρησε ο Αλφόνσο Μουζόν το 1981. Ο Αλφόνσο Λί Μουζόν, Αμερικανός drummer της jazz, της fusion jazz βέβαια, αλλά και ιδιοκτήτης της δισκογραφικής εταιρείας Tinnisus Records, μιας δισκογραφικής που κυκλοφόρησε κυρίως τις ηχογραφήσεις του ίδιου. Τώρα Μουζόν, συνθέτης, ενορχιστρωτής, παραγωγός, αλλά και ηθοποιός. Πολυσχηδής δηλαδή, καλλιτεχνική φυσιογνωμία. Κέρδισε δημοτικότητα στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Ο κύριος που ακούμε με την τρομπέτα δεν είναι άλλος από τον έναν και μοναδικό Herbie Hancock, ο οποίος και αυτός συμμετέχει στο εν λόγω κομμάτι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή ακρόαση να έχουμε. Καλά να περάσουμε για τις επόμενες σχεδόν δύο ώρες μέχρι και τις 9. Και από το 1981 πάμε στο 1982.

Keep the Fire Burning κυκλοφόρησε το 1982 μέσα από το δίσκο της Gwen McRae με τίτλο On My Way. Ο συγκεκριμένος δίσκος κατάφερε να βγάλει δύο επιτυχίες, το I Need To Be With You και το Keep The Fire Burning, το τραγούδι δηλαδή, το οποίο ακούμε. Τα πήγε σχετικά καλά στα charts, καταλαμβάνοντας την 60η θέση στην κατηγορία των ΗΠΑ στην Rhythm and Blues, αλλά και στην 5η θέση όσον αφορά την κατηγορία των charts που αφορούν συγκεκριμένα τον χορό. Τώρα, η Gwen ήταν το μικρότερο από τα 5 παιδιά. Άρχισε να παίζει σε τοπικά κλαμπ ως έφηβη και να τραγουδά με τοπικές ομάδες όπως η Lafayette και η Independence. Τώρα, το 1963 γνώρισε ένα νεαρό ναύτη που ονομαζόταν George McRae, τον οποίον παντρεύτηκε μέσα σε μια εβδομάδα, παρακαλώ. Το που λέμε κεραυνοβόλος έρωτας, αυτό ακριβώς. Από το 1963 ηχογράφησε ως ντουέτο με τον σύζυγό της, με τον George McRae. Το ζευγάρι έλαβε ένα σόλο συμβόλαιο ηχογράφησης με την TK Records του Henry Stone. Κατόπιν ανακαλύφθηκε ή αποκαλύφθηκε το 1967 από την τραγουδίστρια την Betty Wright, η οποία και τους βοήθησε να υπογράψουν σε μια πολύ καλύτερη δισκογραφική εταιρεία, την Alstom του Stone, την εταιρεία. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Καλησπέρα όπου και να βρίσκεστε, ό,τι και να κάνετε. Ελπίζω όσοι βρίσκεστε από πολύ νωρίς το πρωί στις εργασίες των και με σκοπό, με προορισμό τα σπίτια σας για την ξεκούρασή σας, να σας κρατήσουμε την καλύτερη παρέα. Καλησπέρα φυσικά και για εσάς που βρίσκεστε ακόμα στον εργασιακό σας χώρο. Και καλησπέρα και σε εσάς οι οποίοι έχετε προτιμήσει να περάσουμε αυτές εδώ τις ώρες, αυτά τα λεπτά ραδιοφωνικά, και ενώ βρίσκεστε στα σπίτια σας, στις οικίες σας.

Όπως πάντα, έτσι και σε κάθε εκπομπή, έτσι και σήμερα έχουμε ξεκινήσει λίγο πιο δυνατά, πιο χορευτικά και με οσμή από Φιλαδέλφια, από Ηνωμένες Πολιτείες. Let's Groove είναι το πρώτο single μέσα από τον δίσκο, το Dance Your Troubles Away, από τους Archie Bell and the Drells. Κυκλοφόρησε το 1975 από την δισκογραφική εταιρεία την Chop Records και ηχογραφήθηκε στα Sigma Sound Studios. Πού? Στη Φιλαδέλφια της Πενσιλβάνια. Την επόμενη χρονιά, το 1976, το τραγούδι κατάφερε να ανέβει στην 7η θέση στις Ηνωμένες Πολιτείες, πάντα στην κατηγορία Rhythm and Blues, και στην 3η θέση όσον αφορά την χορευτική κατηγορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Άλλωστε, έχω την εντύπωση πως ο Archie Bell αλλά και το σγότμα των The Drells έβγαλε εκείνη την εποχή πολύ μεγάλες επιτυχίες και πολύ πολύ χορευτικά τραγούδια. Και από το 1975 θα παραμείνουμε στην δεκαετία του 70 και θα πάμε στην χρονιά του 1973. Το Stoned Out of My Mind είναι το τελευταίο single του δίσκου που φέρει το όνομα του συγκροτήματος των Chillites.

Αυτό ακριβώς, Stoned Out of My Mind. Όπως είπαμε, το τελευταίο σύγκλι του δίσκου που έφερε το όνομα του συγκροτήματος, των Chill Lights, είναι το έκτο στούντιο άλμπουμ σε παραγωγή από τον τραγουδιστή των Evgeny Records. Το άλμπουμ κυκλοφόρησε, όπως είπαμε, το 1973 μέσα από την εταιρεία Brunswick. Το άλμπουμ περιλαμβάνει τρία από τα πιο επιτυχημένα τραγούδια σίγκλ της μπάντας. Το Stoned Out of My Mind, το τραγούδι δηλαδή το οποίο ακούμε, και το Homely Girl μπήκαν και τα δύο στο top 3 του αμερικανικού charts στα rhythm and blues. Ενώ το Homely Girl και το Too Good to Be Forgotten μπήκαν και τα δύο στη λίστα με τις 10 καλύτερες επιτυχίες που στο Ηνωμένο Βασίλειο. Από τις περιπτώσεις αυτές που αυτό το είδος της μουσικής πέρασε τον Ατλαντικό και από τις Ηνωμένες Πολιτείες πήγε στην Μεγάλη Βρετανία. Τελευταίο τραγούδι για το πρώτο μας ημιώρα από τη χρονιά του 1973. Πού θα πάμε? Θα πάμε στο 1999, όπου μεν μπορεί να κυκλοφόρησε το συγκεκριμένο τραγούδι τότε, αλλά δεν είναι παραγωγής 1999. Θα το ψάξουμε εκεί κάπως στις χρονιές 1980-1983. Why do you do my heart like that? Το 1999, όπως είπαμε, κυκλοφόρησε μέσα από το δίσκο Dinosaur Tracks. Όπως μπορείτε να καταλάβετε και εσείς από τον τίτλο του άλμπουμ, μιλάμε για τραγούδια από εποχή δεινοσαύρου. Σε αυτό το δίσκο ανήκουν τραγούδια που ηχογραφήθηκαν τις χρονιές από το 1980 μέχρι το 1983, αλλά δεν κατάφεραν να μπουν σε κάποιο από τα τότε άλμπουμ που είχαν κυκλοφορήσει.

Παραλία, κοκτέιλ και I Feel Radio. Αυτό το καλοκαίρι ερχόμαστε μαζί σου. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Best Love I Ever Had. Το πρώτο τραγούδι, το πρώτο σίγγλ από τον δίσκο που κυκλοφόρησε τη χρονιά του 1980, ο Jerry Butler με την ονομασία The Best Love. Το τραγούδι κατάφερε και κατάλαβε την 49η θέση στην κατηγορία στο Rhythm and Blues των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Jerry Butler Jr. γεννήθηκε 8 Δεκεμβρίου του 1939 και εκτός από τραγουδιστής και τραγουδοποιός, παραγωγός, μουσικός, είναι και συνταξιούχος πολιτικός, παρακαλώ. Ήταν ο αρχικός τραγουδιστής του συγκροματός των Impressions που εισήχθη μάλιστα και στο Rock and Roll Hall of Fame το 1991. Μετά την αποχώρησή του από το group το 1960, ο Butler πέτυχε πάνω από 55 επιτυχίες στο Billboard, στην κατηγορία και στην Pop και στη Rhythm and Blues ως solo καλλιτέχνης. Συμπεριλαμβανομένου βέβαια και το He Will Break Your Heart και άλλα γνωστά τραγούδια. Επίσης, άλλη μια τιμητική θέση ήταν η εισαγωγή του στο National Rhythm and Blues Hall of Fame το 2015. Τώρα βέβαια από πού και ως πού είναι και συνταξιούχος πολιτικός. Υπηρέτησε ως επίτροπος για την Κομιτεία Cook στο Illinois από το 1985 έως και το 2018. Ως μέλος αυτού του 17μελού Συμβουλίου της Κομιτείας, προείδρευσε της Επιτροπής Υγείας και Νοσοκομείων και υπηρέτησε ως αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κατασκευών. Εντελώς άσχετο, έτσι, σε σχέση με αυτό το οποίο έγινε γνωστός. Ας πούμε να υπήρχε μια αντίστοιχη περίπτωση μιας θέσης, μιας κατηγορίας για τον πολιτισμό, για παράδειγμα.

από τα αγαπημένα συγκροτήματα οι Carpenters, από τα συγκροτήματα τα οποία θα επέλεγα στην αγορά βινιλίων, το συγκρότημα των Carpenters, τα δύο αδέλφια από την δεκαετία του 70. Be Wanna See No Home ανήκει στο δίσκο που κυκλοφόρησε το 1977 με την ονομασία Passage. Είναι το 8ο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος, του αγαπημένου επαναλαμβάνω συγκροτήματος των Carpenters. Τώρα, αυτό το άλμπουμ σε σχέση με τις μουσικές, να πούμε, των Carpenters, ήταν λίγο διαφορετικό σε σχέση με τα προηγούμενα άλμπουμ και περιείχε και πειραματικό υλικό, όπως το τραγούδι το οποίο ακούμε. Παρ' όλα αυτά, το άλμπουμ ήταν το πρώτο του γκρουπ που δεν είχε χρυσή πιστοποίηση στις ΗΠΑ, δηλαδή δεν έγινε χρυσό. Μάλιστα, αυτό είναι το μόνο άλμπουμ των Carpenters, εκτός βέβαια από τα χριστουγεννιάτικα άλμπουμ τους, που δεν περιέχει τραγούδι του Richard Carpenter ή του John Bettis. Και επίσης το δεύτερο άλμπουμ, στο οποίο η Karen δεν παίζει καθόλου την drums. Ήταν το πρώτο στούντιο άλμπουμ μετά το Close to You που δεν χρησιμοποίησε το γνωστό λογότυπο των Carpenters στο μπροστινό εξώφυλλο. Αν και μια μικρή έκδοση του λογότυπου εμφανίζεται στο οπισθόφυλλο. Επαναλαμβάνω όμως, είναι Carpenters, και ότι Carpenters είναι σαν να λέμε μουσικά ιερό.

Take it any way you want it, 1981, και παρόλο που ο δίσκος συνολικά δεν έτυχε ιδιαίτερων αξιώσεων, δηλαδή ψηλοθάφτηκε, κατάφερε να μπει στα charts στην θέση 19 της κατηγορίας πάντα ΗΠΑ όσον αφορά το Rhythm and Blues. Αγαπημένο συγκρότημα η Fatback Band, αργότερα απλά ως Fatback, ήταν δημοφιλές στις δεκαετίες του 70 και του 1980. Η Fatback Band που δημιουργήθηκαν στη Νέα Υόρκη, ακριβώς τη χρονιά του 1970, ήταν η ιδέα, η έμπνευση του Billy Curtis, ενός έμπειρου session drummer, ο οποίος εμπνεύστηκε να συγχωνεύσει το Fatback Jazz Beat της Νέας Ορλεάνης σε ένα funk συγκρότημα. Και από ό,τι φαίνεται, και από ό,τι φάνηκε και από ό,τι δείχνει και η ιστορία, μάλλον τα κατάφερε ο Billy Curtis. Και από το 1981 δεν θα μετακινηθούμε. Θα παραμείνουμε στο 1981. Get a Life, ένα τραγούδι που γράφηκε από τον Rick James 1981.

Get a Life, ένα τραγούδι που γράφτηκε από τον Rick James και κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στο άλμπουμ του Street Songs το 1981 και αργότερα κυκλοφόρησε ως το τρίτο single από το άλμπουμ. Οι στίχοι τώρα του Get a Life αντικατοπτρίζουν τα νιάτα του Rick James στο Μπάφαλο της Νέας Υόρκης. Σύμφωνα με τον ιστορικό πολιτισμού τον Greg Werner, μετά το κλείσιμο πολλών εργοστασίων στο Μπάφαλο εκείνη την εποχή, δεν υπήρχε καμία ελπίδα να βγάλεις τα πρωτοζήν. Έτσι τα πρωτοζήν. Έτσι λοιπόν, για να μπορέσεις να ζήσεις και να δεις την κουλτούρα της φασαρίας να αναπτύσσεται εκείνη την εποχή. Ο Ρικ το πιάνει αυτό πάρα πολύ όμορφα στο τραγούδι. Μια συγκλονιστική γραμμή στο τραγούδι περιγράφει πως το γκέτο επιμένει. Ο στίχος λέει ένα πράγμα σχετικά με τον γκέτο. Δεν χρειάζεται να βιαστείς. Θα είναι εκεί αύριο. Οπότε, αδερφέ, μην ανησυχείς. Η μουσική αντιπροσωπεύει τον ήχο της χορευτικής μουσικής της punk, funk, δηλαδή μεν της funk, αλλά λίγο της πιο αλήτικης funk, που ο Rick James έκανε δημοφιλή. Η μουσική ενσωματώνει κιθάρες, fuse, tone, κόρνα, χειροκροτήματα και δευτερεύοντα φωνητικά. Από ποιους? Από τους The Temptations, επίσης πολύ πολύ αγαπημένο συγκρότημα της δεκαετίας του 70 και στα μέσα της δεκαετίας του 80. Συνέχισαν βέβαια μετά οι Temptations, αλλά δεν ήταν οι ίδιοι όπως ήταν στα 70s, οι οποίοι συμμετείχαν επίσης στα δεύτερα φωνητικά και στο σίγκλ του Rick James, την πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία. Νομίζω πως έχουν ταυτίσει πάρα πολύ τον Rick James με το Super Freak.

can the cover say all that's to be said?

Over and Over ανήκει στον τέταρτο δίσκο που κυκλοφόρησε το ντουέτο, το δίδυμο των Ashford and Simpson με την ονομασία So So Satisfied. Επίσης κατέλαβε και την 39η θέση στην κατηγορία Πάντα στις Ηνωμένες Πολιτείες, πάντα στην κατηγορία Rhythm and Blues. Το δίδυμο του ντουέτο των Ashford and Simpson αποτελούνταν από τον Nicholas Ashford, ο οποίος έχει γενέθλια, θα πούμε σε πολύ λίγο για τον Nicholas Ashford, αλλά και την Valerie Simpson, ντουέτο στη μουσική αλλά και στη ζωή. Το δίδυμο εισήχθη στο Songwriters Hall of Fame το 2002. Είναι επίσης αποδέκτες του βραβείου Pioneer του The Rhythm and Blues Foundation, του βραβείου ιδρυτών Ascape και του βραβείου Grammy Trust. Το περιοδικό μάλιστα Rolling Stone τους έχει κατατάξει στην 19η θέση στη λίστα με τα 20 καλύτερα ντουέτα όλων των εποχών. Επίσης όμως, εκτός από τραγουδιστές και το ντουέτο που είχαν, το ντουέτο των Ashford and Simpson έγραψε και έκανε την παραγωγή και σε πολλά ακόμα πανέμορφα τραγούδια γνωστών ερμηνευτών, όπως είναι Marvin Gaye, όπως είναι Diana Ross, όπως είναι η Chaka Khan και άλλοι πολύ γνωστοί καλλιτέχνες. Τώρα, όσον αφορά τον Nicholas Ashford, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1941 στο Φέρφιλ της Βόρειας Καρολίνα. Τραγουδοποιός όπου ανήκε μαζί βέβαια με την Valerie Simpson στην εταιρεία την Motown. Νομίζω από τα δίδυμα που δεν το λέμε εμείς, το περιοδικό Rolling Stone, από τα σημαντικότερα της μουσικής βιομηχανίας διαχρονικά.

Inherit the Wind ανήκει στον ομότιτλο δίσκο του Wilton Felder που κυκλοφόρησε το 1980 ακριβώς. Ο Wilton Louis Felder, γεννημένος 31 Αυγούστου του 1940. Ήταν σαξοφωνίστας αλλά και μπασίστας και είναι περισσότερο γνωστός ως ιδρυτικό μέλος των Jazz Crusaders, όπου αργότερα μετονομάστηκαν σε The Crusaders. Από τα επίσης αγαπημένα συγκροτήματα που μου αρέσει πάρα πολύ να ακούμε υπέροχες μουσικές, οι Crusaders. Ο Felder έπαιξε μπάσο επίσης στις επιτυχίες των Jackson 5, το I Want You Back, αλλά και το Abbas, όπως επίσης και στο Let's Get It On του Marvin Gaye. Και έτσι θα οδηγηθούμε μέχρι και το ρολόι μας να δείξει 8 ακριβώς.

0: myfilleradio.gr. Άλλοι τον ακούνε και ζορίζονται, άλλοι τον ακούνε και δροσίζονται. Μάσκα να πάρεις.
1: Η ώρα στο Myfill Radio είναι 4.
2: Απολαυστικός σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή, αγαπημένη μουσική. Ο iFeel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Jack in the Box κυκλοφόρησε μόνο ως single και όχι ως ολοκληρωμένο LP το 1976 από το συγκρότημα των Moments, ένα soul φωνητικό συγκρότημα αποτελούμενο από τρία άτομα, όπου δημιουργήθηκε στην Ουάσιγκτον στα μέσα της δεκαετίας του 60. Λάρι Μίζελ, Φόντσε Μίζελ, παρέα με τον Φρέντι Πέρεν, όπου υπέγρασαν πρώτα στην εταιρεία την Hog. Στη συνέχεια, η Σίλβια Ρόμπινσον, η γνωστή παραγωγός, πήγε και υπέγραψε με την Stank Records μετά την αρχική αλλαγή της σειράς. Άρχισαν να έχουν επιτυχίες ως τρίο και αργότερα, στη δεκαετία του 70, εξελίχθηκε διαφορετικά σε Ray Goodman and Brown, αυτό το πολύ μεγάλο συγκρότημα.

Love Me to the Max, 1979. Θα λέγαμε στην καρδιά όπου μεσουράνησε η δίσκο μουσική. Και είναι το δεύτερο σίγγλ του δίσκο Bittersweet. Ο Lamont Herbert Dozier γεννήθηκε 16 Ιουνίου του 1941 και δυστυχώς έφυγε από τη ζωή πριν λίγες μέρες, σχεδόν πριν ένα χρόνο, 8 Αυγούστου του 2022. Τραγουδιστής, τραγουδοποιός, παραγωγός δίσκων από το Detroit του Michigan. Συνέγραψε και παρήγαγε 14 νούμερο 1 παρακαλώ επιτυχίες στο Billboard των Ηνωμένων Πολιτειών και 4 νούμερο 1 στην Μεγάλη Βρετανία. Ο Dozier, ο οποίος ήταν μέλος των Holland, Dozier & Holland, της ομάδας σύνθεσης τραγουδιών και παραγωγής που ήταν υπεύθυνη για πολύ μεγάλο μέρος του ήχου της Motown και πολυάριθμους δίσκους επιτυχίας από καλλιτέχνες όπως η Martha and the Vandellas, το συγκρότημα των Supremes, οι The Four Tops, οι The Astley Brothers. Μαζί με τον Brian Holland, ο Dozier υπηρέτησε ως μουσικός, ενορχιστρωτής και παραγωγός της μπάντας. Ενώ ο Eddie Holland επικεντρώθηκε κυρίως στους στίχους και την φωνητική παραγωγή. Μαζί με τα αδέλφια Holland, ο Dozier ακολούθησε την δουλειά του για την Motown Records ως ιδρυτής και ιδιοκτήτης της εταιρείας που δημιούργησαν, της Invictus Records και της Hot Wax Records, παράγοντας επιτυχίες στα κορυφαία charts για τους ηθοποιούς Freda Payne και Honey Corn. Αυτά λίγα λόγια, λίγα πράγματα για αυτόν τον σπουδαίο άνθρωπο της μουσικής, όπου όπως είπαμε μας άφησε σχεδόν πριν ένα χρόνο. Ο λόγος για τον Lamont Herbert Dozier. Τώρα πάμε επίσης για μια πολύ αγαπημένη, εξίσου μοναδική φωνή, μια φωνή η οποία έχει ντουμπλάρει, μάλλον έχει παίξει ως session τραγουδίστρια σε πολλές μπάντες. Ο λόγος για την Jocelyn Brown.

0: Χαρακτηριστική η φωνή.
1: Πολύ αγαπημένη η φωνή της Jocelyn Brown. Somebody Else Guy, ένα τραγούδι από το 1984, γραμμένο και δημοφιλές από την ίδια την Jocelyn Brown. Στο Charts όλων των ΗΠΑ το τραγούδι έφτασε στην νούμερο 2 και σταμάτησε στο νούμερο 75 στο Hot 100 στο Billboard. Αλλά στο Ηνωμένο Βασίλειο έφτασε και στο Top 20 στην κατηγορία της pop μουσικής. Στο Chart της Disco το εν λόγω τραγούδι έφτασε στην θέση 13. Ήταν το ομώνυμο τραγούδι στο ντεμπούτο solo άλμπουμ της Jocelyn Brown που κυκλοφόρησε ακριβώς την ίδια χρονιά, τη χρονιά του 1984. Μια σπουδαία φωνή αυτή της Jocelyn Brown από το Kingston της Καρολίνας των ΗΠΑ, που έχω την εντύπωση έχει τη δυνατότητα και το κάνει αυτό, τραγουδάει τα πάντα. Από soul, από rhythm and blues, από house, funk, disco, gospel και πολλά πολλά άλλα, διότι έχει την γνώση και έχει την δυνατότητα και το ταπεραμέντο η Jocelyn Brown, τουλάχιστον είχε. Πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε το I Need Your Loving ή αλλιώς Need Your Loving, ένα πολύ δημοφιλές τραγούδι από την κατηγορία των rhythm and blues, γραμμένο από τους Bobby Robinson και τον Don Gardner. Πάμε να τα ακούσουμε.

Όσο και να σας φαίνεται περίεργο, βέβαια είναι αλήθεια ότι μπορεί να σε ξεγελάσει με αυτόν τον τρόπο που έχει δώσει και αυτή η εκτέλεση της Τίνα Μαρή. Αυτό το τραγούδι ανήκει στην αφροαμερικανική gospel μουσική της εποχής, βέβαια, της δεκαετίας του 60. Και αναφέρεται στο Άγιο Πνεύμα. Το τραγούδι, λέει, υπονοούσε ότι το Άγιο Πνεύμα είναι τόσο δυνατό που δεν μπορεί να σταματήσει. Τον λόγο τραγουδί έχει διασκευαστεί από πολλούς καλλιτέχνες, συμπεριλαμβανομένου του Otis Redding στο ντεμπούτο του άλμπουμ του 64, Pain in My Heart, και ο Tom Jones, ο τελευταίος μάλιστα, στο ντεμπούτο του άλμπουμ Along Came Jones του 1965. Το τραγούδι περιλαμβάνεται και στο τρίτο στούντιο άλμπουμ, και όχι μόνο κατ' εμέ, αλλά για πολλούς το καλύτερο άλμπουμ της Τίνα Μαρή, με την ονομασία Irons in the Fire. Ένα άλμπουμ το οποίο κυκλοφόρησε στις 14 Αυγούστου του 1980 από την εταιρεία την Motown. Η πρώτη της προσπάθεια αυτοπαραγωγής, ας πούμε, αφιερώθηκε στον πατέρα της, Thomas Leslie Brockett. Έλαβε θετικές κριτικές, όπως είπαμε, για την κυκλοφορία του άλμπουμ. Σε μια συνέντευξη το 2009 το ονόμασε ως το προσωπικό της αγαπημένο από όλα τα άλμπουμ της. Και νομίζω πως δεν είναι μόνο αγαπημένο άλμπουμ της Τίνα Μαρή, είναι και δικό μας αγαπημένο, και ένα άλμπουμ το οποίο πραγματικά γέννησε πολύ μεγάλες επιτυχίες. Irons in the Fire. Και από το 1980 και από την αγαπημένη Τίνα Μαρή, πάμε να ακούσουμε το Tell Me What You Want από την χρονιά του 1974. Κυκλοφόρησε μόνο ως single και δεν συμπεριλήφθηκε.

Tell me what you want, 1974. Jimmy Ruffin, πολύ καλά τα πήγε και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Μεγάλη Βρετανία. Ο Jimmy Lee Ruffin, γεννημένος 7 Μαΐου του 1936, ήταν τραγουδιστής της Soul, αλλά και μεγαλύτερος αδερφός του David Ruffin, του συγκροτήματος των The Temptations. Είχε αρκετούς επιτυχημένους δίσκους μεταξύ της δεκαετίας του 1960 και του 1980. Τελευταίο τραγούδι για το πρώτο τελευταίο μας ημίωρο είναι το Funk de Bamba, όπου ανοίγει στο δίσκο Ronda de Funk του 1999 από τους Βραζιλιάνους Funk Como Le Gusta. Η Funk Como Le Gusta είναι ένα αρκετά μεγάλο συγκρότημα με έδρα το Σάο Πάολο, που συνδυάζει τη μαύρη μουσική με την Latin μουσική και τη Samba Rock με ηλεκτρονικές πινελιές. Δημιουργήθηκε το 1998. Το συγκρότημα θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους εκφραστές σε αυτό το είδος σήμερα.

απολαυστικός σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή, αγαπημένη μουσική. Ο iFeel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeel Radio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

από την Πρωτομαγιά του 1969 όμως, όταν το συγκρότημα των The Meters κυκλοφόρησε το Here Comes The Meter Man μέσα από το άλμπουμ The Meters. Το συγκεκριμένο άλμπουμ είναι το ντεμπούτο άλμπουμ του αμερικανικού φανγκ συγκροτήματος των The Meters. Είναι το πρώτο από τα 8 άλμπουμ που συνολικά κυκλοφόρησαν. Τα πρώτα τους άλμπουμ αναπτύχθηκαν μέσω αυτοσχεδιασμού. Τα μέλη του συγκροτήματος είχαν περάσει το μεγαλύτερο μέρος της δεκαετίας του 60 παίζοντας μαζί σε νυχτερινά κέντρα της Νέας Ορλεάνης. Είχαν ένα ρευστό, όπως ονομάζεται, μουσικό στυλ που περιλάμβανε στοιχεία της rhythm and blues, της rock, αλλά κυρίως όμως της jazz.

Έχουμε γυρίσει πίσω χρονικά, μουσικά, 18 Φλεβάρι του 1976, όπου η Seyens Coming κυκλοφόρησε το Come Back to Me μέσα από το άλμπουμ Seyens Coming. Όπως μπορείτε να φανταστείτε, δημιουργός της μπάντας ήταν ο Τσέγεν Φάουλερ. Από το 1976 θα πάμε ακόμα πιο πίσω, 15 του Ιούνιου του 1972, όπου το συγκρότημα των Black Heat κυκλοφόρησε το Send My Lover Back μέσα από το ντεμπούτο άλμπουμ Black Heat σε παραγωγή του Joel Dorn. Το συγκρότημα των Black Heat, ένα funk συγκρότημα της δεκαετίας του 70 που ιδρύθηκε από τον King Raymond Green και ανακαλύφθηκε από τον Philip Gibbo. Είχαν εμφανιστεί πρόσφατα σε μια συναυλία μνήμης για τον Joel Dorn, τον αρχικό τους παραγωγό στην Atlantic Records. Ήταν η πρώτη φορά που είχαν επανενωθεί μετά από 34 ολάκερα χρόνια.

μπορούσαμε να το εντάξουμε ως ψυχεδελική soul, το συγκεκριμένο τραγούδι Send My Lover Back από τις 15 Ιουνίου του 1972 και από το συγκεκριμένο των Black Heat. Πολύ όμορφες μουσικές, πιστεύω. Από το 1972 θα ανέβουμε μια χρονιά προς τα πάνω, 1973. Ο Little Beaver κυκλοφόρησε το I Love The Way You Love μόνο ως single. Παρόλο που έναν χρόνο πριν και έναν μετά, δηλαδή το 1972 και το 1974, κυκλοφόρησε ολοκληρωμένες δισκογραφικές δουλειές. Ωστόσο, δεν το συμπεριέλαβε το εν λόγω τραγούδι μέσα σε αυτές. Ο Willie George Hale, γεννημένος 15 Αυγούστου του 1945, συχνά γνωστός με το ψευδώνυμο με το όνομα Little Beaver. Αμερικανός κιθαρίστας, τραγουδιστής και τραγουδοποιός, ο οποίος έχει εμφανιστεί σε πολλούς επιτυχημένους δίσκους της δεκαετίας του 60.

Πραγματικά υπέροχες μουσικές από τον Little Beaver. Μουσικές μας έρχονται από το μακρινό 1973, 50 χρόνια πίσω. Όσο και να μας φαίνεται σκληρό αυτό. I love the way you love. Όπως είπαμε, κυκλοφόρησε μόνο ως single. Και θα αφήσουμε τη δεκαετία του 70 και θα έρθουμε στις 19 του Γενάρη του 2004, παρακαλώ, όπου ο Terry Kallier κυκλοφόρησε το άλμπουμ Jazz, My Rhythm and Blues μέσα από το άλμπουμ που φέρει την ονομασία Looking Out. Ο Kallier, ο οποίος γεννήθηκε στην βόρεια πλευρά του Σικάγο του Ιλινόης και μεγάλωσε στην περιοχή κατοικιών Gabrini Green. Έμαθε πιάνο και ήταν παιδικός φίλος με τον Curtis Mayfield, τον Major Lance και τον Jerry Butler και άρχισε να τραγουδάει σε group doo-wop στην εφηβεία του. Το 1962 πήρε μια ακρόαση στην δισκογραφική εταιρεία, την Chess Records, όπου ηχογράφησε τον debut single του Look At Me Now. Ταυτόχρονα με τις σπουδές του στο κολέγιο, άρχισε συνέχεια να παίζει σε κλαμπ των λαϊκών γειτονιών, όπως λέμε, αλλά και σε καφετέριες στο Σικάγο, επηρεασμένος έντονα από τη μουσική του John Coltrane. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, εμφανίστηκε για λίγο σε ένα ντουέτο με τον David Crosby στο Σικάγο και την Νέα Υόρκη. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε για τη συνέχεια. Terry Kallier κυκλοφόρησε Jazz, My Rhythm and Blues.

Γενάρης του 2004, Terry Keller, Jazz, Rhythm and Blues, μέσα από το άλμπουμ που φέρνει ονομασία Looking Out. Και δεν θα φύγουμε πάρα πολύ μακριά από το 2004, 11 χρονάκια προς τα πάνω. Θα πάμε 23 του Ιούνιου του 2015, όπου ο Leon Bridges κυκλοφόρησε το Liza Sawyer μέσα από το άλμπουμ Coming Home. Το Coming Home, το οποίο είναι το ντεμπούτο στούντιο άλμπουμ του Αμερικανού τραγουδιστή, του Leon Bridges. Το άλμπουμ γράφτηκε από τον ίδιο τον Leon Bridges, από τον Austin Michael Jenkins και τον Joshua Bloks. Η παραγωγή είναι του Niles City Sound. Το άλμπουμ έλαβε γενικά θετικές κριτικές από τους κριτικούς και βρέθηκε στο νούμερο 6 στο αμερικανικό Billboard με τα καλύτερα 200 άλμπουμ. Ήταν μάλιστα και υποψήφιο για το καλύτερο Rhythm and Blues άλμπουμ στα βραβεία Grammy της επόμενης χρονιάς του 2016. Και έτσι, με αυτό το με το Coming Home, μπαίνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο της σημερινής μας εκπομπής. Leon Bridges, Ιούνιος 2015, Liza Sawyer, άλμπουμ Coming Home.

0: complexion of a sweet prey. Σε πολύ χαμηλούς ρυθμούς, μελωδικούς, Liza Sawyer, album Coming Home. Αυτός είναι ο Leon Bridges από τις 23 του Ιούνιου του 2015.
1: Στο Night Filler Radio κάνουμε την πιο απολαυστική μουσική βουτιά. Ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός μαζί σου και το καλοκαίρι. Κατέβασε την εφαρμογή από το Play Store και το App Store. iFillerRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
2: Η ώρα στο iFill Radio είναι 5. Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
1: Ο iFill Radio μαζί σου και στις διακοπές. Παίζει δυνατά τις μεγαλύτερες καλοκαιρινές επιτυχίες. iFillRadio.gr. Σε δροσίζει.
3: Καλό απόγευμα, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε και αυτή την Παρασκευή στον αγαπημένο μας ιντερνετικό ραδιοφωνικό σταθμό iFeel Radio, φυσικά. Η ώρα είναι 5 και 1, βλέπω απέναντί μου. Άλεξ Βλαχαδάμη στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για τις επόμενες δύο ρίτσες, και αυτό είναι το Sound Spectrum. Παρασκευή, λοιπόν, 19 Ιουνίου γράφει το ημερολόγιο. Πάει και ο Ιούνιος, παιδιά, τελείωσε το καλοκαίρι. Είναι μία ανάσα μακριά. Δύο μέρες συγκεκριμένα, μεθαύριο. Θερινή ησημερία, ναι, το είπα σωστά. Τι μου κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε και αυτό το απόγευμα. Μην ξεχνάμε, παιδιά, και το chat, chat.ifillradio.gr, να τα πούμε και από εκεί. Έχουμε ένα πολύ πολύ ωραίο μουσικό διωράκι σήμερα με πολλά καλοκαιρινά vibes, γιατί, ok, βοηθάει και ο καιρός, είναι η αλήθεια. Τις βερμούδες μας τις βάλαμε και επίσημα πια. Και φύγαμε να ακούσουμε μαζί την καλύτερη μουσική από όλες τις δεκαετίες και από όλα τα είδη. Η πρώτη μας ωραία έχει Tiësto, έχει BB Rexha, έχει ολοκένουργιο τραγούδι από Kid Leroy και Kelani, έχει και ένα μπαγκαράγκα, έτσι, γιατί όχι. Θα ξεκινήσουμε με Major Lazer και Ellie Goulding. Αυτό είναι το Powerful. Καλή μας ακρόαση.

Απολαυστικούς σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή, αγαπημένη μουσική. Ο iFeel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει.

Το νικήτριο τραγούδι της φετινής Eurovision από τη Βουλγαρία, η Ντάρα, και αυτό είναι το Bangaranga. Δεν ξεχνιέται, εντάξει, είναι το σήμα κατευθείαν πια του 2026, νομίζω. Έκανε και χαμούλη η Bangaranga, η Ντάρα, μάλλον, συγγνώμη, αυτή την εβδομάδα στα Mad Video Music Awards. Ανέβηκε εκεί στο stage και έγινε το Έλα να δεις. Και δικαίως, μπορώ να πω εγώ, μας θύμισε γιατί ήταν η νικήτρια της φετινής Eurovision. Τι λέτε, φύγαμε για την πρώτη νέα κυκλοφορία αυτής της εβδομάδας. Εντάξει, ναι, ακριβώς δεν τη λες. Είναι κατά το ίμιση νέα. Πρόκειται για ένα τραγούδι του The Kid LAROI με τίτλο Girls που είχε κυκλοφορήσει αρχικά το καλοκαίρι του 2024. Κυκλοφορεί όμως τώρα σε remixed version μαζί με την Kelani. Πάμε να το ακούσουμε και έρχονται όλες τις λεπτομέρειες αμέσως μετά.

Girls just wanna dance. And girls just wanna have fun. I don't know your plans. And I just wanna get some. Girls wanna summer with their friends. Wanna... Kindler, λοιπόν, αυτό ήταν το Girls, το οποίο τραγούδι επέστρεψε στα charts, γιατί εμφανίστηκε στη νέα σειρά του Prime Video Off Campus. Αυτό και το On the Floor της Jennifer Lopez που ακούγαμε την προηγούμενη, πριν από δύο εβδομάδες, δεν θυμάμαι πότε ήταν, το οποίο και αυτό επιστρέφει στα charts. Γενικότερα, από ό,τι φαίνεται, αυτή η σειρά έχει μια τάση να επαναφέρει παλιότερα και αρκετά παλιότερα και λίγο πιο σύγχρονα τραγούδια στη σκηνή, και αυτό μας αρέσει πάρα πολύ. Συνεχίζουμε εμείς εδώ τα μουσικά μας. Θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα που σας είπα ότι κυκλοφόρησε το νέο άλμπουμ της BB Rexha, το Dirty Blonde? Πάμε να ακούσουμε και κάτι από εκεί που δεν ακούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι που ξεχώρισε πάρα πολύ για τους fans είναι το The Way I Want You.

Αυτό ήταν ο G-Eazy με τη δική του εκδοχή του Run Around Shoe, sample φυσικά από το ομότιτλο τραγούδι του 60. Είναι από το mixtape του G-Eazy The Endless Summer που κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 2011, σχεδόν 15 χρόνια πίσω δηλαδή, όπου χρησιμοποιεί γενικότερα samples. Ήταν εκεί στις αρχές της καριέρας του, γενικότερο ο G-Eazy δείχνει την αγάπη του για την παλιά μουσική εκεί, 50s, 60s, και το δείχνει αυτό μέσα από τη μουσική του, χρησιμοποιεί τα samples. Και πιστεύω ότι τα samples είναι ένας πολύ ενδιαφέρον τρόπος για να αναδείξεις παλιότερα κομμάτια και να φτιάξεις κάτι καινούριο μέσα από αυτά. Το έχουν κάνει πάρα πολλοί καλλιτέχνες, αρκετοί από αυτούς με επιτυχία, τολμώ να πω. Συνεχίζουμε εμείς με κάτι έτσι λίγο πιο φρέσκο, πιο εκρηκτικό από πολλές απόψεις. Είναι ότι έστω και η Charlie XCX.

Φίλε Radio μαζί σου και στις διακοπές. Παίζει δυνατά τις μεγαλύτερες καλοκαιρινές επιτυχίες. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει.

tell her unborn child. Eminem και Ed Sheeran. Αυτό είναι το υπέροχο River από το άλμπουμ του Eminem Revival του 2017. Έχει φάει απίστευτα πολύ hate το συγκεκριμένο άλμπουμ. Εντάξει, εν μέρη μπορώ να καταλάβω γιατί, αλλά υπάρχουν κάτι διαμαντάκια σαν το River μέσα σε αυτό το άλμπουμ που πραγματικά νομίζω ότι το σώζουνε. Η πρώτη συνεργασία μεταξύ Eminem και Ed Sheeran και η πιο δυνατή τους, αν θέλετε τη γνώμη μου. Μπορώ να φανταστώ μόνο την έκφραση του Ed Sheeran να τον Eminem του πρότεινε να κάνουν μαζί τραγούδι. Γενικότερα ο Ed Sheeran έχει πει άπειρες φορές ότι ο Eminem είναι από τα είδωλά του, ότι τον βοήθησε πάρα πολύ όταν ήταν μικρός και η μουσική του και ο τρόπος που γράφει. Γενικότερα είχαν πολύ μεγάλη επίδραση στην πορεία του Ed και ως καλλιτέχνη και ως άνθρωπο όμως. Συνεχίζουμε εμείς εδώ πέρα. Βλέπω ότι ήρθε η ώρα να πάμε για το πρώτο μας διαφημιστικό break, αλλά θέλετε να δούμε πρώτα τι παίζει στο νούμερο 1 του Billboard Hot 100 αυτή την εβδομάδα. Νούμερο 1 αυτή την εβδομάδα, το τρίτο της για το 2026, Taylor Swift. I knew it, I knew you, από το soundtrack της πέμπτης ταινίας Toy Story που ήδη βρίσκεται από χτες στους κινηματογράφους. Η Taylor Swift έγινε έτσι η τρίτη καλλιτέχνητα με τα περισσότερα νούμερο 1 στο chart, 15 στο σύνολο. Είναι στην τρίτη θέση. Πρώτη θέση έχουν οι Beatles με 20 και δεύτερη Mariah Carey με 19. Α, τους πλησιάζει, τους πλησιάζει.

0: Γίνε και εσύ μέλος της πιο καλοκαιρινής παρέας. Κατέβασε τώρα το iFeelRadio.gr και ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός έρχεται στη τσέπη σου. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει.
1: Ακούω, I feel

Σαμόν, Michael Jackson φυσικά, αυτό ήταν το Bad. Επιτέλους, παιδιά, κατάφερα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο να δω και, και την αυτοβιογραφική του ταινία. Εντάξει, αν εξαιρέσουμε τις ανακρίβειες και τις χρονολογικές τόσο και όσον αφορά τη ζωή του, αλλά και την αγιοποίηση γενικότερου του Michael σαν καλλιτέχνη, όχι σαν άνθρωπο. Εγώ δεν θα ασχοληθώ με τις κατηγορίες, θα ασχοληθώ με το Michael σαν καλλιτέχνη και τις... τους εθισμούς που είχε, τέλος πάντων, τους οποίους δεν τους είδαμε πουθενά μέσα σε αυτή την ταινία. Ήταν μια εξαιρετική ταινία, έχω να πω. Ο Τζαφάρ Τζάκσον έδωσε ρέστα, πραγματικά, και για ντεμπούτ ήταν εξαιρετικά καλός. Οι ομοιότητες με τον θείο του είναι, εντάξει, okay, βγάζουν μάτι και στη φωνή του. Το παρουσιαστικό του όχι τόσο, θεωρώ, αλλά στη φωνή του και ο τρόπος που κινούταν ήταν, εντάξει, σαν να βλέπεις το Μάικλ ξανά ζωντανό. Πολύ ωραία ταινία. Δεν μου άρεσε βέβαια που δεν κάλυψε όλη τη ζωή και έφτασε μέχρι τον Bad που ακούσαμε πριν από λίγο. Αλλά κάτι ακούγεται ότι μαγειρεύεται και το sequel. Sequel για αυτοβιογραφική ταινία, πρώτη φορά ακούω, αλλά άμα το έχουν χωρίσει έτσι στο μυαλό τους, οκ, εμείς αναμένουμε. Μέχρι τότε συνεχίζουμε, έρχεται η Shakira, αυτό είναι το Loca.

0: Απολαυστικούς σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή, αγαπημένη μουσική. Ο iFeel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
1: Can we go thrift shopping?
2: What?

Macklemore και Ryan Lewis φυσικά. Αυτό είναι το Thrift Shop από το 2012, παιδιά. Πόσο πίσω με πηγαίνει αυτό το τραγούδι δεν λέγεται. Επειδή σας υποσχέθηκα πολλά καλοκαιρινά vibes, πάμε να ακούσουμε κάτι που έπαιζε σχεδόν σε όλα τα beach bars το καλοκαίρι 2018. The Prince Karma, Later Bitches. What the hell do you mean? I've gotta wait in line.

παραλία, κοκτέιλ και I Feel Radio. Αυτό το καλοκαίρι ερχόμαστε μαζί σου. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει.

Αυτή είναι την Nasha και το Nasty, το viral hit της από το καλοκαίρι του 2024, που είχε κάνει έναν τεράστιο χαμό στο TikTok. Ένας από τους πολλούς ήμους εκείνου του καλοκαιριού, αν με ρωτάτε. Ήρθε η ώρα για το μουσικό μας εορτολόγιο, το εορτολόγιο του Sound Spectrum. Σαν την Τρίτη λοιπόν μας πέρασε, 16 Ιουνίου, αλλά όχι το 2026, πάμε πίσω, στο 1971. Γεννιέται ο μεγάλος ράπερ Tupac, ο οποίος θα έκλεινε φέτος τα 55 αν δεν είχε δολοφονηθεί το Σεπτέμβρη του 1996. Και επειδή είμαστε σε καλοκαιρινό mood, πάμε για ένα California Love. Tupac λοιπόν μαζί με τον Dr. Dre.

Άκρος καλοκαιρινό, Tupac και Dr. Dre, California Love. Αλλά εντάξει, επειδή μπορεί να το έχουμε παρακάνει λιγάκι με τα καλοκαιρινά vibes και θέλω να ενισχύσουμε έτσι λίγο και τους φίλους μας, τους χειμωνάκηδες. Εντάξει, πάμε να ακούσουμε και μία Lana Del Rey, Summertime Sadness. Έτσι για το τελευταίο τραγούδι της ώρας μας. Και μετά οι υπόλοιποι μην ανησυχείτε, επιστρέφουμε στα καλοκαιρινά vibes μας αμέσως μετά τις 6 και το επόμενο διαφημιστικό μας break, μην φύγει κανείς.

0: Γίνε μέλος της πιο δροσερής μουσικής παρέας. Στη θάλασσα, στην παραλία, στην πισίνα, όπου κι αν είσαι, η εφαρμογή του iFeel Radio έρχεται στο κινητό σου για να απογειώσει το καλοκαίρι σου. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 6.
2: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.

0: Κάθε τραγούδι και μια φλόγα. Κάθε στίχος και μια αλήθεια. Μουσική με χαρακτήρα, επιλογές που ξεχωρίζουν. Οι στίχοι μιλούν, οι ήχοι ζωντανεύουν. Είμαι η Νάντια Χατζηχρήστου και κάθε Δευτέρα από τις 5 μέχρι τις 7 βρίσκομαι στον αγαπημένο σου σταθμό I Feel Radio. Μη σβήσεις τη φλόγα, άκουσέ τη. Putting Out Fire. Η εκπομπή που ακούς όταν η μουσική σημαίνει κάτι περισσότερο. Και μην ξεχνάς, η ζωή είναι μουσική και η μουσική είναι ζωή.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: iFeelRadio.gr. Άλλοι τον ακούνε και ζορίζονται. Άλλοι τον ακούνε και δροσίζονται.
3: Εμείς είμαστε εδώ για να δροσιστούμε όμως. 6 και 2 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Καλησπέρα σε όσους συντονίστηκαν μόλις τώρα. Άλεξ Βλαχαδάμη στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής στον I Feel Radio πάντα. Και αυτό είναι το καλοκαιρινό μας Sound Spectrum. Πρώτη τελευταία εκπομπή για αυτή τη σεζόν, αλλά θα τα πούμε και πιο μετά να προετοιμαστούμε και για την επόμενη εβδομάδα. Συντονιζόμαστε και στο chat, chat.ifeelradio.gr, γιατί έχουμε πολλά να ακούσουμε. Η δεύτερη μας ώρα έχει νέο τραγούδι από Olivia Rodrigo που κυκλοφόρησε και το καινούριο της άλμπουμ, Halsey. Δεν νομίζω να περιμένετε κάτι λιγότερο φυσικά. Pharrell Williams, θα ξεκινήσουμε με ένα απίστευτο ντουέτο από τους Sophie Tucker. Εμείς ζούμε το καλοκαίρι στην Αθήνα, αλλά αυτοί στη Νέα Υόρκη. Summer in New York, φύγαμε.

απολαυστικός σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή, αγαπημένη μουσική. Ο iFeel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeel Radio.gr.

Migos και Marshmallow. Αυτό είναι το Danger από το soundtrack της ταινίας Bright που είχε κυκλοφορήσει στο Netflix το 2017. Ήταν μια ταινία επιστημονικής φαντασίας, έτσι λίγο αστυνομικό, λίγο επιστημονικής φαντασίας, με το Will Smith στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Ήρθε η ώρα για τη δεύτερη νέα κυκλοφορία της εβδομάδας από το ολοκένουργιο άλμπουμ της Olivia Rodrigo, σας το υποσχέθηκα. You seem pretty sad for a girl so in love. Αυτό είναι το single του άλμπουμ, το δεύτερο, μετά το Drop Dead που ήταν και στο νούμερο 1 του Billboard για μια εβδομάδα. Το καινούριο τραγούδι λέγεται Stupid Song. Περίεργος τίτλος.

Απολαυστικός σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή, αγαπημένη μουσική. Ο iFeel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει.

Halsey αυτό είναι το Honey από το album If I Can't Have Love, I Want Power. Η Halsey συνεχίζει το The Girl in the Tower mini tour έτσι σε διάφορα μουσικά φεστιβάλ της Ευρώπης. Μετά την Τσεχία και τη Σουηδία που ήταν μέσα στην εβδομάδα, επόμενη στάση απόψε η Γερμανία στο Southside Festival. Κάτι ετοιμάζει τώρα η Halsey για την πέμπτη επέτειο του συγκεκριμένου άλμπουμ που είναι τον Αύγουστο. Για να δούμε τι θα γίνει. Συνεχίζουμε με Pharrell Williams και Camila Cabello. Καλοκαιράκι είναι. Πάμε να πιούμε λίγη σαγκριά. Sangria Wine.

0: Κυριακέ.
1: Γίνε μέλος της πιο δροσερής μουσικής παρέας. Στη θάλασσα, στην παραλία, στην πισίνα, όπου κι αν είσαι, η εφαρμογή του iFeel Radio έρχεται στο κινητό σου για να απογειώσει το καλοκαίρι σου. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει.

και λίγη ρέγγε στο προγραμματάκι μας. Τάνια Stevens, It's a pity. Νομίζω ότι η ελληνική version είναι αυτή που μας ταξιδεύει στο καλοκαίρι. Εντάξει, και ο reggae ρυθμός βέβαια του original, αλλά ό,τι και να είναι, μας αρέσει πάρα πολύ και μας ταξιδεύει. Όπως θα μας ταξιδέψει και ο David Guetta μαζί με την Madison Beer και το Blame It on Love.

Δεν ξέρω, ίσως η εποχή που είχε κυκλοφορήσει το συγκεκριμένο άλμπουμ του David Guetta με τίτλο 7 είχε κυκλοφορήσει Αύγουστο με Σεπτέμβρη, δεν είμαι πολύ ακριβώς σίγουρος, του 2018. Πολύ καλοκαιρινά vibes στο συγκεκριμένο άλμπουμ. Φταίνει και συνεργασίες βέβαια. Bibi Rexha, J Balvin, Steve Aoki, Madison Beer μόλις ακούσαμε, Ava Max και πολύ πολύ πολύ άλλοι. Και επειδή όπως καταλάβατε το mood σήμερα είναι αρκετά καλοκαιρινό, έτσι θα είναι και το throwback της σημερινής εκπομπής. Για πάμε πίσω στις 16 Ιουνίου του 2017. Κυκλοφορεί ως το τρίτο σίγγλ από το άλμπουμ Grateful του DJ Khaled, η συνεργασία του με τη Ριάννα και τον Bryson Tiller, Wild Thoughts. Το άλμπουμ κυκλοφόρησε και λίγες μέρες αργότερα. Παράλληλα να πούμε ότι η Ριάννα αυτή την εβδομάδα έγινε η πρώτη έγχρωμη καλλιτέχνηδα με 20, όχι ένα, όχι δύο, αλλά 20 τραγούδια με πάνω από 1 δισεκατομμύριο streams το καθένα στο Spotify, παρακαλώ. Το top 5 αυτών των τραγουδιών περιλαμβάνει το We Found Love, το This Is What You Came For και τα δύο συνεργασίες με τον Calvin Harris, το Umbrella, το Love The Way You Lie με τον Eminem, πιο κάτω στη λίστα είναι και η άλλη του συνεργασία, το Monster και το Love On The Brain. Φύγαμε να το ακούσουμε και επιστρέφουμε μετά το τελευταίο μας διαφημιστικό break για λίγη μουσική ακόμα εδώ στο I Feel Radio.

0: απολαυστικούς σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή, αγαπημένη μουσική. Ο iFeel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
2: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε τώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου και αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες 24 ώρο.

0: We only play the hits.
1: Απολαυστικός σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή, αγαπημένη μουσική. Ο iFeel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeel Radio.gr.

εκρηκτικές και καλοκαιρινές και οι δύο, Anita και Cardi B και ο Mike Towers στην παρέτσα τους και το Me Gusta. Πάμε έτσι λίγο πιο πίσω το χρόνο, γιατί έχουμε λίγη ωρίτσα ακόμα για ένα τραγουδάκι, νομίζω μπορούμε να πάμε πιο πίσω το χρόνο. Πάμε να ακούσουμε Kings of Leon, αυτό είναι το Sex on Fire.

παραλία, κοκτέιλ και I Feel Radio. Αυτό το καλοκαίρι ερχόμαστε μαζί σου. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει.

Όποιος θυμάται αυτό το τραγούδι από το 2017, να σηκώσει το χέρι του. Τι, μόνο εγώ? Παιδιά, εντάξει, έπεσε το μάτι μου πάνω στο συγκεκριμένο τραγούδι, έτσι όπως έφτιαχνα την playlist για σήμερα, και λέω, κάτσε, αυτό το κομμάτι έχω πάρα πολλά χρόνια να το ακούσω. Stargate μαζί με την Pink και τη Sia στα φωνητικά, αυτό ήταν το Waterfall, και με πήγε πολύ πολύ πίσω εκεί στο 2017, τότε που άρχισα να εξερευνώ λίγο περισσότερο τη μουσική και να συντονίζομαι και να ακούω και να παρατηρώ όλο και περισσότερο. Και από τότε αυτό που λέμε The Rest is History. Συνεχίζουμε με άλλο ένα ιστορικό κομμάτι, θα πω εγώ, το ντεμπούτο σίγγλ του Juice WRLD, του αδικοχαμένου, θα πω, Juice WRLD. Αυτό είναι το Lucid Dreams. Έρχεται σε πολύ λίγο και το throwback στο Billboard Hot 100, με επίσης καλοκαιρινό vibe.

Αυτό ήταν ο Juice WRLD λοιπόν με τον ντεμπούτο σίγγλου του Lucid Dreams και σας το υποσχέθηκα ότι ήρθε η ώρα για το throwback στο Billboard Hot 100. Σαν σήμερα λοιπόν νούμερο 1 πάμε πίσω στο 2010. Katy Perry μαζί με τον Snoop Dogg, California Girls. Let's take a journey.

απολαυστικός σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή, αγαπημένη μουσική. Ο iFeel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeel Radio.gr.

Αυτό το beat θα μπορούσε να είναι μόνο Skrillex. Μαζί με τον Tidal Assign φυσικά, Midnight Hour. Όχι, δεν έχει περάσει τόσο η ώρα. Εντάξει, αν και βλέπω, ήρθε το τέλος του σημερινού Sound Spectrum. Βλέπω 7 παρά 3 λεπτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για την παρέα και εντός και εκτός chat. Μη φύγει κανείς, έρχονται αμέσως μετά ο Βαγγέλης και η Ελισάβετ με τα μπερδέματά τους. Τα τελευταία τους μπερδέματα για αυτή τη σεζόν. Πάμε να τους υποδεχτούμε. Με Vil Valo. Αυτό είναι το Summer Wine. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα για την τελευταία εκπομπή της σεζόν. Που αλλού εδώ 5 με 7 στο Night Feel Radio και το Sound Spectrum. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πες το και στους φίλους σου.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 7. Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
2: Στο iFeel Radio κάνουμε την πιο απολαυστική μουσική βουτιά. Ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός μαζί σου και το καλοκαίρι. Κατέβασε την εφαρμογή από το Play Store και το App Store. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει.

0: Αλέξανδρε, να τη ρωτήσουμε να μας πει ένα γλωσσοδέτη. θα μπορούσε. Περίμενε να σου ανοίξω, Αλέξανδρε.
1: Περίμενε, τώρα. Ναι, τώρα σε
2: Ελισάβετ, θέλω να μας πεις άσπρη πέτρα ξέξασπρη.
1: Για τον και ήλιο ξεξασπρότερη.
2: Όλο μαζί, όχι μισό-μισό.
1: Άσπρη πέτρα ξέξασπρη και από τον ήλιο ξεξασπρότερη.
2: Εντάξει.
1: Έμαθα να μιλάω, don't worry.
2: Δεν ακούω όμως, τι έχεις κάνει. Α, τώρα μάλιστα. Υποκλίνομαι, εντάξει, τα κατάφερε.
0: Υποκλίνεσαι.
2: Πρέπει να βρούμε κάτι πιο δύσκολο όμως, να τις βάλουμε να πει. Δεν ξέρω, άλλους γλωσσοδέτες.
0: Να την βάλουμε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
0: Το πέ τρεις φορές το καλησπέρα.
1: Είμαστε, ναι, κάθε φορά το λέω δύο, οπότε είπα να κάνω τη διαφορά σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Είμαστε τα μπερδέματα, όπως καταλάβατε, και είμαστε στο Night Feel Radio. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Αλέξανδρο.
2: Εγώ ευχαριστώ. Όρθιος.
1: Μας κράτησε παρέα δύο υπέροχες ώρες. Και
2: όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Παραπέντε.
0: Okay. Παραπέντε, Θεοπούλα.
1: Ναι, δεν το άκουσα, είχα το μυαλό μου. Έχω το μυαλό μου να μην δαγκώσω τη γλώσσα μου, οπότε δεν μπορώ να ακούω τα πάντα.
2: Από την άλλη μεριά, από την άλλη μεριά η γλώσσα.
1: Δεν γίνεται. Θα είναι σαν να έχω πάθει εγκεφαλικό. Θα βλέπεις, μιλάω αργά για να ελέγχω που είναι. Καλησπέρα λοιπόν, καλησπέρα. Είμαστε τα περδέματα, ο Βαγγέλης χορεύει. Παιδιά,
0: είναι
1: σήμερα θα θέλαμε μια κάμερα.
0: Πώς λέγεται?
2: Μπαγκαράγκα,
0: μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα.
1: Ωραία, πάμε να ακούσουμε μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα.
2: Την πιάσαμε. Είπε το γλωσσοδέτη και δεν μπόρεσε να πει το μπαγκαράγκα, εντάξει. Βρήκαμε την αδυναμία της.
1: Ναι, ναι.
0: Τι πάμε να ακούσουμε?
1: Δεν ξέρω τίποτα τώρα, εγώ δεν ξέρω να τα κάνω τη γλώσσα μου.

0: Μπήκαμε λίγο δυνατά, έτσι, λίγο με ροκάζουσα κατάσταση.
1: Και όχι μόνο, ήταν πολύ μπαμπαμπούμπα.
0: Εντάξει, τι πειράζει. Δεν δικαιούμαι δηλαδή να βάλω λίγο μπαμπαμπούμπα.
1: Ωραίο μπαμπαμπούμπα ήταν, ωραίο, ωραίο. Να πούμε μια καλησπέρα λοιπόν σε όλους όσοι είσαστε μέσα στο chat, αλλά και σε εσάς που δεν είσαστε και μας ακούτε στα κρυφά, όπως λέει ο Ευαγγέλης. Μια καλησπέρα στο Δημήτρη, στον Άρη, στον Κώστα, στο Στέλιο.
0: Και σε όλους εσάς εκεί, τα κρυφά αυτάκια του I Feel Radio. Γίνεται και φανερά αυτάκια, δεν είναι κακό. Αλήθεια δεν είναι κακό.
1: Σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή για αυτή τη σεζόν.
0: Για τα μπερδέματα.
1: Για τα μπερδέματα. Το διευκρινίζουμε.
0: Θα βγούμε σε άδεια μία εβδομάδα νωρίτερα εμείς.
1: Ναι.
0: Την πήραμε την άδεια βασικά από τη σημαία. Δεν μας τη δώσανε. Την πήραμε, το ανακοινώσαμε. Εντάξει. Κατά τα άλλα, εδώ, I Feel Radio θα είναι 365 μέρες το χρόνο. Με την καλύτερη ξένη μουσική να σας κρατάει συντροφιά. Δεν σταματάει ποτέ μα ποτέ η μουσική
1: 24 ώρες 24 ώρο
0: 365 μέρες το χρόνο.

0: Λοιπόν, και επειδή είναι η τελευταία εβδομάδα, η τελευταία εκπομπή για αυτή τη σεζόν, δεν γινόταν να μην πω εγώ την ταυτότητα της ημέρας. Δηλαδή, δεν γίνεται να κλείσουμε τη σεζόν χωρίς ταυτότητα. Παρασκευή σήμερα, λοιπόν, 19 Ιουνίου του 2026. Είναι η 170η ημέρα του έτους. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 ακριβώς. Δύση ηλίου θα έχουμε στις 9 παρά 8 πρώτα λεπτά. Εκείνη τη στιγμή, λογικά, θα σας έχουμε πει ήδη εμείς καληνύχτα, καλό καλοκαίρι, γιατί το τελευταίο τραγούδι είναι λίγο μεγάλο και το αφήνουμε να παίξει πάντα μόνο του. Σήμερα γιορτάζει ο Ζώσιμος, η Ζωσιμία, ο Ιούδας, ο Ιουίδ, ο Παΐσιος και η Παΐσια. Εγώ γιατί νόμιζα ότι γιορτάζει κάπου μες τον Ιούλιο ο Άγιος Παΐσιος. Τέλος πάντων. Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη της σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια των ένοπλων συγκρούσεων. Παγκόσμια ημέρα δραπανοκυτάρωσης. Ημέρα της χειραφέτησης στις ΗΠΑ. Και για πες μου τώρα, τι εθνική ημέρα είναι στις ΗΠΑ. Έτσι, για να σου τέτοιο, να σε βοηθήσω. Mm. Δεν είναι φαγόσιμο. Είναι πόσιμο.
1: Κάνα κοκτέιλ.
0: Θες να πεις κάτι ή όχι, έτσι?
1: Όχι.
0: Όχι. Σου λέω που θα βοηθούσες, έτσι λέω τώρα. Εθνική ημέρα Μαρτίνι.
1: Είδες.
0: Στις ΗΠΑ.
1: Κοντά έπεσε.
0: Πιάστε ένα Μαρτίνι για την κοπελιά εδώ. Μπορείς ή όχι?
1: Μπα.
0: Όχι.
1: Α.
0: Γιατί καλέ, πόσιμο είναι?
1: Όχι, όχι, τίποτα ακόμα.
0: Τίποτα.
1: Ας μην καταπιώ τίποτα, καμιά γλώσσα.

iFeel Radio μαζί σου και στις διακοπές. Παίζει δυνατά τις μεγαλύτερες καλοκαιρινές επιτυχίες. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης μικρών και μεγάλων σας περιμένει για ατελείωτο παιχνίδι. Παραμυθένια παλάτια και κάστρα, επιβλητικά πειρατεία.

0: music online.
1: Γίνε και εσύ μέλος της πιο καλοκαιρινής παρέας. Κατέβασε τώρα το ifeelradio.gr και ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός έρχεται στη τσέπη σου. ifeelradio.gr. Σε δροσίζει.

0: Και μετά το Θωμά είσαι σπίτι, πάμε να πάμε με την Μπεσεργυράκη μια βόλτα έτσι.
1: Τι έπαθε σήμερα?
0: Τι έπαθε σήμερα? Τι έπαθε σήμερα?
1: Ελληνικό, πολύ ελληνικό.
0: Όχι μωρέ, σιγά. Τι, πού είναι το ελληνικό, σιγά. Εδώ είμαστε, 7 και 37 πρώτα λεπτά, είστε στο iFeel Radio, ακούτε μπερδέματα. Ακούτε μπερδέματα.
1: Ναι, ναι. Ακούτε μπερδέματα.
0: Καλημέρα. Να είστε καλά.
1: Στο iFeel Radio ακούτε μπερδέματα και θα είμαστε μαζί σας μέσα.
0: Τι διαβάζεις με τόση στοχοπροσήλωση εκεί και δεν μου δίνεις σημασία?
1: Σταμάτα, δεν μπορώ.
0: Λοιπόν, ναι, θα μου πεις τι διαβάζεις εκεί με τόση στοχοπροσήλωση και δεν μου δίνεις καν σημασία?
1: Ψάχνω να βρω τι θα πούμε μετά.
0: Μάλιστα, εντάξει λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε.
1: Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 9, οπότε κάτι πρέπει να σας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Κάποιο νέο, κάτι.
0: Κάτι έχει
1: κουτσομπολιό.
0: Κάτι σκαρώνει η κουπελιά εκεί και δεν έχω καταλάβει τι. Κάτι σκαρώνει όμως.

0: Τραγουδάω απλά.
1: Το κατάλαβα.
0: Λοιπόν, κατάλαβα. Έχω κάτι μπροστά μου που θα το διαβάσω. Mm-hmm. Και απλά εσύ θα ακούς, θα σου πω χώρες. Θα σου πω 4-5 χώρες. Θα μου πεις σε ποια θες να πας και θα σου διαβάσω τι περίεργο υπάρχει εκεί. Από αυτά που έχω βρει. Λοιπόν,
1: okay.
0: Γαλλία, Ισλανδία, Αυστραλία, Αιθιοπία, Φιλανδία.
1: Άλλες δεν έχει.
0: Αυτές έχω μπροστά μου τώρα.
1: Οκ, okay. Πες Γαλλία.
0: Γαλλία. Mm-hmm. Στο πιο θανατικό μας πήγες ρε κοπέλια.
1: Τι να κάνουμε, αυτή μου βγαίνει τώρα.
0: Στη Γαλλία λοιπόν μπορείτε να παντρευτείτε έναν νεκρό. Σύμφωνα με τη γαλλική νομοθεσία, ένα άτομο μπορεί να παντρευτεί το σύντροφό του ακόμη και αν δεν ζει πλέον.
1: Αυτό είναι κινούμενο.
0: Τι είναι
1: άνιμε.
0: Το έχουν πάρει από εκεί. Υπάρχει νομοθεσία. Και εγώ έχω να ρωτήσω.
1: Μάλιστα.
0: Πεθαίνει ο σύντροφος.
1: Ναι.
0: Ή η σύντροφος.
1: Ναι.
0: Να ζούμε εδώ, θυμόμαστε.
1: Ναι.
0: Παντρεύεσαι όμως παρόλα αυτά.
1: Το νεκρό.
0: Το νεκρό. Το νεκρό.
1: Okay.
0: Τη σύνταξή του την παίρνει.
1: Ναι, δηλαδή τι όφελος έχεις από όλη αυτή την κατάσταση.
0: Δεν ξέρω, γι' αυτό θέλω.
1: Αναρωτιέμαι.
0: Να
1: ξεκαθαρίσουμε κάτι. Εγώ δεν θέλω να παντρευτώ κανέναν, ούτε ζωντανό ούτε νεκρό.
0: Δεν είπα ότι θέλω να παντρευτεί.
1: Okay.
0: Εγώ εκεί το πήγαινα, στη σύνταξη.
1: Μάλιστα.
0: Τη σύνταξη την παίρνουμε.
1: Θεωρώ ότι έχεις όλα τα δικαιώματα. Τώρα βέβαια ο άλλος αφού συγχωρέθηκε.
0: Άμα είναι να βρούμε κάτι.
1: Έχεις προλάβει να τα ακυρώσεις όλα. Αν έχεις προλάβει να τα ακυρώσεις όλα, τελείωσε. Δεν τα παίρνεις.
0: Γιατί σου λέει.
1: Εξαρτάται. Δεν ξέρεις η Γαλλία μπορεί να τα δίνει.
0: Μπορεί να παντρευτείς τον σύντροφο ακόμη και αν δεν ζει πλέον.
1: Δηλαδή.
0: Και αν δεν σε ήθελε.
1: Και αυτό, αυτό ήθελα να πω τώρα. Το είχες κανονίσει από πριν και δεν σου κάτσε. Πρόλαβε και τον πήρε ο Χάρος. Δεν σε ήθελε όσο ζούσε και τώρα που έφυγες θα σου πω εγώ. Εδώ θα γίνεις δικός μου.
0: Δεν ξέρω, αυτό το ρωτάω. Θες να μου πεις άλλη χώρα, δεν σ' άρεσε. Βλέπω ότι αυτή
1: ναι,
0: δεν σ' άρεσε.
1: Ισλανδία.
0: Α, αυτή θα σ' αρέσει.
1: Α, για πες.
0: Η Ισλανδία είναι
1: αρκεί
0: μια...
1: να μην έχει ερωτικά, δεν τα μπορώ τα ερωτικά.
0: Όχι,
1: σας παρακαλώ,
0: όχι,
1: ευχαριστώ πολύ.
0: Δεν είναι ερωτικό.
1: Για πες.
0: Είναι μία από τις λίγες χώρες στον κόσμο που δεν έχει καθόλου μα καθόλου κουνούπια.
1: Μ' αρέσει αυτό. Δεν μ' αρέσει να μου πίνουν το αίμα.
0: Σ' αρέσει, τι.
1: Μ' αρέσει αυτό.
0: Η Ισλανδία λοιπόν δεν έχει καθόλου κουνούπια.
1: Δεν θέλω να πίνω το αίμα κανενός και δεν μ' αρέσει να μου το πίνουν. Οπότε.
0: Πάμε Ισλανδία ή.
1: Πάμε Ισλανδία. Να μάθουμε και τις άλλες. Ποια άλλες είπες.
0: Α, φτιάχτηκες τώρα,
1: ναι, έτσι. Ναι, λίγο έτσι. Μου κίνησε στην περιέργεια.
0: Αυστραλία.
1: Αυστραλία, για να δούμε την Αυστραλία.
0: Περισσότερα πρόβατα παρά άνθρωποι. Ο πληθυσμός τους είναι 3 φορές περισσότερο.
1: Τώρα θες να το σχολιάσω.
0: Από τον ανθρώπων.
1: Τώρα θες να το σχολιάσω.
0: Όχι.
1: Όχι, όχι, να το σχολιάσω.
0: Όχι.
1: Και εδώ έχουμε περισσότερα πρόβατα παρά ανθρώπους.
0: Ζώα, εγώ θα έλεγα γενικώς.
1: Και πρόβατα μπορώ να πω.
0: Λοιπόν, στην Αιθιοπία ακολουθούν ένα ημερολόγιο που είναι 7 χρόνια πίσω από τον υπόλοιπο κόσμο.
1: Α, όχι, εκεί δεν θέλω να πάω.
0: Πάμε και στη Φιλανδία και μετά πάμε να ακούσουμε Κωνσταντίνο Αργυρό.
1: Ναι, για πάμε.
0: Κωνσταντίνο Αργυρό, το ξαναλέω, έτσι.
1: Κωνσταντίνο Αργυρό.
0: Η Φιλανδία, η χώρα με τις 3,2 εκατομμύρια σάουνες.
1: Α, εκεί θέλω να πάω.
0: Εκεί θες να πας.
1: Εκεί θέλω να πάω.
0: Άλλαξες.
1: Ναι.
0: Είδες το καλύτερο στόχο για το τέλος.
1: Ναι, ρε φίλε, εκεί θα φάω. Τελείωσε, έφυγα.

0: Λοιπόν, και μια και αρχίσαμε τα ταξίδια, λέω να σε κάνω και άλλα ταξίδια. Τι λες?
1: Για πες.
0: Λοιπόν,
1: είναι λόγω διακοπών τώρα.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, 9 πράγματα που δεν ήξερες πως απαγορεύονται σε κάποιες χώρες. Παύλα πολιτείες, θα πω εγώ. Λοιπόν, στην Αλάσκα απαγορεύεται να μεθύσεις σε μπαρ. Μην πας στην Αλάσκα και αρχίσεις και πίνεις. Απαγορεύεται να μεθύσεις. Άμα θες, βγες στο δρόμο μετά να μεθύσεις. Ή πάρ' το ποτό και πήγαινε σπίτι σου. Λοιπόν, στην Αλαμπάμα δεν μπορείς να πουλήσεις ή να αγοράσεις σεξουαλικά παιχνίδια. Με λίγα λόγια, απαγορεύονται τα sex shop. Λοιπόν, στην Καλιφόρνια χρειάζεται άδεια για να φορέσεις ψιλοτάκουνα.
1: Στην Καλιφόρνια?
0: Ναι.
1: Χρειάζεται άδεια, δηλαδή τι ακριβώς κάνω? Πάω...
0: Την ξοπάς μάλλον εκεί στον σερίφι και του λέει να σου πω, αφορέσω ψιλοτάκουνα σήμερα, έχω να πάω...
1: Μου επιτρέπετε, περάσω από γραφειοκρατία, δηλαδή πόσους πόντους στο ψιλοτάκουνο, δηλαδή ακριβώς τι...
0: Δεν ξέρω, δεν είναι.
1: Όχι, ρε Βαγγέλη, τα μισά ψάχνεις, τα μισά βρίσκεις. Πρέπει να αιτιολογείς κάθε τι που λες. Για ποιο λόγο?
0: Προτίθεσαι να πας στην Καλιφόρνια με εγώ βαστιλέτο?
1: Ναι. Άμα είναι να πάω εκεί, θα πάω με στιλέτο.
0: Μάλιστα, οκ. Okay.
1: Να το έχω και εύκαιρο. Άμα με ενοχλήσει κανένας.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί δεν μπορείς να σκοτώσεις άνετα.
0: Λοιπόν. Ναι. Πάμε και σε ένα ρατσιστικό νόμο, ας το πούμε.
1: Ναι, για πες.
0: Στο Τενεσί και στο Μισισιπί, μια γυναίκα οδηγός πρέπει να έχει διακριτικό σήμα στο αυτοκίνητο ώστε να την καταλαβαίνουν οι άλλοι οδηγοί.
1: Ότι είναι γυναίκα.
0: Ναι.
1: Να μην μιλήσω πάλι.
0: Να σου πω, να μην μιλήσεις, όχι.
1: Δεν θα μιλήσω.
0: Έχει μία δόση αλήθειας, αλλά να μην μιλήσεις.
1: Δεν θα μιλήσω. Θα έπρεπε να υπάρχουν και άλλους όμως. Όχι μόνο για τις γυναίκες.
0: Στο Όρεγκον απαγορεύεται να γεμίσεις το αμάξι σου, να γεμίσεις το αμάξι με δική σου βενζίνη.
1: Δηλαδή τι να πάρω, του δίπλα?
0: Ναι.
1: Με σωληνάκι?
0: Ακριβώς. Πώς? Ξέρεις αυτό που πλένε.
1: Τι εννοείς?
0: Ξέρεις, μάλλον αν να κάνεις τέτοιο, να βγάλεις δική
1: σου γεώτρηση.
0: Πετρέλαιο δεν βγάζεις τη γεώτρηση.
1: Ξέρω εγώ, ναι. Τι εννοείς?
0: Τι να σου πω. Στην Κίνα.
1: Όχι δική σου βενζίνη με τα δικά σου λεφτά. Θα κλέβεις και θα πας να αγοράσεις βενζίνη. Δεν θα είναι δική σου, άλλον θα είναι.
0: Λοιπόν, στην Κίνα απαγορεύονται σειρές που δείχνουν ταξίδια στο χρόνο. Ε?
1: Γιατί?
0: Δεν ξέρω.
1: Ρε Βαγγέλη, τα μισά ξέρεις. Πάλι μισές δουλειές έκανες.
0: Λοιπόν, στο Τορόντο απαγορεύεται να σύρεις ένα νεκρό αγόρι στην οδό Γιόρκη την Κυριακή.
1: Γιατί τις υπόλοιπες μέρες... Συγγνώμη, τις υπόλοιπες μέρες και τις υπόλοιπες ώρες μπορείς να το σύρεις, να το κάνεις βόλτα, το νεκρό.
0: Ναι. Στην Κυριακή απαγορεύεται.
1: Κυριακή και σε συγκεκριμένο δρόμο.
0: Ναι.
1: Στους υπόλοιπους δρόμους όμως μπορείς να το κάνεις βόλτα.
0: Άμα θες τα κάνεις τέτοιο κύκλο μετά.
1: Ωραία. Αυτοί και οι Γάλλοι που τους παντρεύονται, δεν ξέρω ρε φίλε.
0: Λοιπόν, στον Καναδά απαγορεύεται η χρήση μαγείας με σκοπό το κέρδος.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Α, δηλαδή μπορείς να κάνεις τσάμπα.
0: Ναι ρε, εννοείται. Μα για κάνεις τσάμπα, δεν χρειάζεται, πρέπει να μην πληρωθείς όμως. Εννοείται.
1: Πού είναι αυτό?
0: Τι που είναι αυτό, σου είπα, στον Καναδά.
1: Εντάξει, αυτό δεν το θυμάμαι. Μου είπες τόσες χώρες, ξεχάστηκα.
0: Και στο Τένεσι πάλι απαγορεύεται να μοιραστείς τον κωδικό του Netflix με άτομα εκτός της οικογένειάς σου.
1: Αυτό νομίζω απαγορεύεται παντού.
0: Εγώ να ρωτήσω κάτι και να πάμε μετά σε μικρά διαφημιστικά.
1: Για πες.
0: Η εξωσυζυγική σχέση πιάνεται οικογένεια ή όχι? Μπορεί να το μοιραστείς με την εξωσυζυγική σχέση?
1: Δεν θα απαντήσω, διότι δεν είμαι υπέρ
0: της εξωσυζυγικής σχέσης.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν είπα ότι είσαι υπέρ κατά, εγώ ρωτάω το Netflix.
1: Όχι, δεν πιάνεται, δεν είναι, είναι έξω, δεν είναι μέσα. Να σου πω όμως κάτι.
0: Να μου πεις.
1: Μπορεί και να πιάνεται.
0: Πάμε σε μικρά διαφημιστικά και επιστρέφουμε αμέσως εδώ.
1: Σε λίγο κοντά σας.

0: παραλία, κοκτέιλ και I Feel Radio. Αυτό το καλοκαίρι ερχόμαστε μαζί σου. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει.
1: Η ώρα στο I Feel Radio είναι 8.
2: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.

0: To the Moon and Back. Ένα διδραστικό ταξίδι με καύσιμο την ξένη ροκ μουσική. Γιατί οι δεύτερες είναι γκρίζες, μέχρι να τους δώσεις χρώμα. Με νότες. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ροβιθάκης, μαζί σας κάθε Δευτέρα 7 με 9, εδώ στον iFeel Radio.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Γίνε μέλος της πιο δροσερής μουσικής παρέας. Στη θάλασσα, στην παραλία, στην πισίνα, όπου κι αν είσαι, η εφαρμογή του iFeel Radio έρχεται στο κινητό σου για να απογειώσει το καλοκαίρι σου. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει.

0: Είμαστε πάλι εδώ.
1: Εδώ, 8 και 8 πρώτα λεπτά.
0: Είμαστε τα μπερδέματα και είμαστε στο iFeel Radio. Να, περίμενε γιατί...
1: Και μπήκαμε μόλις στην τελευταία ώρα της φετινής μας εκπομπής. Της φετινής μας... Πώς να το πω... Του...
0: Όχι.
1: Τι.
0: Της τελευταίας εκπομπής...
1: Για τη φετινή σεζόν.
0: Αυτό.
1: Εντάξει, το πάω σωστά.
0: Ναι.
1: Και περίμενε, το ξαναπώ, περίμενε.
0: Μ' αρέσει που θέλει να κάνει και είσοδο.
1: Εννοείται, τι έτσι. Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 10 και μόλις μπήκαμε στην τελευταία ώρα της φετινής μας εκπομπής, πάλι την ίδια λακία είπα.
0: Να πούμε καλησπέρα στο Δημήτρη.
1: Πού πας.
0: Από καλησπέρα. Καλησπέρες.
1: Πες έτσι χωρίς να πεις, λέμε καλησπέρες, να δεν πηγαίνεις.
0: Εντάξει, ένας-ένας, πάμε. Επόμενος.
1: Καλησπέρα στο Δημήτρη, είπαμε. Καλησπέρα στο Βασίλη. Τι?
0: Μπορούμε να συγχρονιστούμε σήμερα, δηλαδή, γιατί το έχεις χάσει.
1: Όχι, δεν μπορούμε.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Καλησπέρα Παναγιώτη, με κατά κόσμον Απόλλωνα, όπως λέει ο Βαγγέλης.
1: Καλησπέρα στην Ευγενία.
0: Τον κύριο Άρη τον αφήσαμε.
1: Θα τον λύγεις εσύ. Τι με κοιτάς έτσι.
0: Δεν μπορούμε.
1: Τι δεν μπορούμε.
0: Δεν μπορούμε.
1: Τι δεν μπορούμε.
0: Για σήμερα δεν το έχουμε. Καλησπέρα λοιπόν Ευγενία, καλησπέρα στον Νίκο μας, καλησπέρα στο Στέλιο. Στο Στέλιο μας καιρό έχουμε να το δούμε το Στέλιο και μας έχει λείψει. Καλησπέρα και στο Στέλιο Skies 11.
1: Καλησπέρα και στο Skies 11 που προχθές έγινε η πρώτη... πώς να το πούμε, εφαμιτζίδικη στα FM.
0: Εφαμιτζίδικη,
1: είναι κάπως έτσι.
0: Σήμερα πρώτη... δεν ξέρει να μιλάει το μωρό.
1: Έγινε σήμερα, σήμερα είναι καλά, την Τετάρτη, αν θυμάμαι καλά.
0: Καλά, εντάξει.
1: Δεν μπορώ.
0: Αλήθεια όμως, δεν μπορείς.
1: Τι είχε το νερό που μου δώσες.
0: Δεν ξέρω τι έχεις πάθει.
1: Τι έχει το νερό που μου δώσες. Τι έχει το νερό που μου δώσες.
0: Σταμάτα, δεν μπορώ. Το χίλιο μου.
1: Εσύ φταίς. Λοιπόν, πάμε πάλι. Οι Skies 11 λοιπόν, προχθές την Τετάρτη, κάνανε την πρώτη τους ραδιοφωνική μετάδοση στα FM. Έτσι να το
0: σημαίνει. Όχι Skies 11, το καινούργιο του τραγούδι, να ξέρουμε τι λέμε.
1: Ναι, εντάξει, το καινούργιο τραγούδι, να λέμε. Στα FM όμως, γιατί την πρωτιά...
0: Την έχει πάντα ο iFeel Radio.
1: Ακριβώς.
0: Δεν θέλω να περί αυτολογώ για τα μπερδέματα, άντε, το πάμε γενικά, ο iFeel Radio.
1: Και εγώ λέω να το ξαναβάλουμε αυτό το τραγούδι, μετά το Michael Jackson.
0: Και εγώ λέω να το ξαναβάλουμε αυτό το τραγούδι, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Τι με νοιάζει τι έκανε εσένα. Άρεσε εμένα. Κι εγώ είμαι εδώ αυτή τη στιγμή με τα κουμπάκια.
0: Δεν μπορώ να. Ένα βηματάκι να κάνω και να φύγεις εσύ και να έρθω εγώ. Θες να τσακωθούμε.
1: Εύκολα.
0: Ωραία.
1: Να κλείσει και ωραία σεζόν.
0: Ναι. Κάτι πρέπει να γίνει έτσι εντυπωσιακό.
1: Ακριβώς. Οι κάμερες που είναι. Οι παπαράτσι που είναι.
0: Μα σήμερα έπρεπε να είχαμε κάμερες. Γιατί δεν έχουμε κάμερες.
1: Και οι παπαράτσι που είναι εδώ. Πάντα όταν τελειώνει μια εκπομπή.
0: Είχαμε και τον Αλέξανδρο, έβγαζε καμιά φωτογραφία που και πού, τίποτα τώρα.
1: Πάντα όταν τελειώνει μια εκπομπή, είναι απ' έξω από το στούντιο παπαράτσι, κάμερες. Πώς
0: νιώθετε. Δεν φταίμε εμείς που εσύ ήθελες να τελειώσουμε νωρίτερα τις εκπομπές, να πας διακοπές.
1: Αχ, θα την αδείρω σήμερα. Θα χειροδικήσω
0: σήμερα. Την εκπομπή.
1: Σήμερα.
0: Όχι τις εκπομπές, την εκπομπή. Μας.

0: Λοιπόν, βρήκα το τέλειο νησί για να πας διακοπές. Το βρήκα όμως.
1: Το βρήκες.
0: Το βρήκα.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, θες να σου κάνω πρόλογο, να σου πω κατευθείαν το όνομα του νησιού, των συμπλεγμάτων μάλλον εκεί των νησιών και να το ψάξεις. Θες να σου πω όλες τις πληροφορίες, πώς θες να το πάμε. Γιατί με κοιτάς έτσι.
1: Θέλω να καταλάβω τι λες.
0: Τι θέλεις να σου πω, θες να σου πω όλες τις πληροφορίες. Θες να σου πω το όνομά του και να το ψάξεις μόνη σου.
1: Πες μου το όνομά του για αρχή. Άντε, γιατί δεν μπορούμε.
0: Κυριμπάτι.
1: Να... Τι είναι αυτό.
0: Τι είναι αυτό.
1: Πού είναι αυτό.
0: Α, τώρα θα αρχίσουν ερωτήσεις.
1: Ναι. Γιατί έτσι πετάς μια λέξη, Κυριμπάτι, με το ζόρι το λέω.
0: Γιατί
1: τι είναι το Κυριμπάτι. Είναι κοντά, και... είναι μακριά, πού το καλό είναι.
0: Εδώ δίπλα. Τουλάχιστον 24 ώρες. Με αεροπλάνο κιόλας, έτσι.
1: 24 ώρες με το αεροπλάνο.
0: Ναι, τι νομίζεις.
1: Μα πάω εκεί, δεν θα ξαναγυρίσω.
0: Στον Ειρηνικό είναι.
1: Α, εδώ δίπλα.
0: Ναι.
1: Α.
0: Λοιπόν.
1: Okay.
0: Το νησιωτικό αυτό κράτος στον Ειρηνικό έχει ένα μοναδικό γεωγραφικό χαρακτηριστικό. Εκτείνεται και στα 4 ημισφαίρια της γης. Πώς το κάνει αυτό? Αποτελείται από 32 ατόλες. Ξέρεις την ατόλα.
1: Εσύ ξέρεις.
0: Η ατόλα είναι κατηγορία κοραλιογενών νησιών, τα οποία έχουν δακτυλιοειδές σχήμα και βρίσκονται στις τροπικές θάλασσες. Αυτό είναι η ατόλα.
1: Θα συμφωνήσω με τον Άρη.
0: Τι?
1: Θα πάω στο νησί των Ιωνίνων.
0: Εκ των οποίων περίπου 20 από αυτές κατοικούνται, με συνολικό πληθυσμό κοντά στις 140.000 κατοίκους. Λοιπόν, το όνομά του είναι Κυριμπάτι, όπως είπαμε, και αυτό το πανέμορφο νησάκι, γιατί βλέπω φωτογραφίες και πραγματικά είναι πανέμορφο, έτσι, δέχεται μόνο 9.500 τουρίστες ετησίως. Θα έχεις την τιμή λοιπόν να είσαι μία από τις 9.500 τουρίστριες ή τουρίστες ετησίως.
1: Εγώ είμαι μία και μοναδική. Μία από τις 9.500 δεν δέχομαι να είμαι.
0: Λοιπόν,
1: πάνω από το εκατομμύριο.
0: Η χαμηλή τουριστική κίνηση δεν είναι τυχαία.
1: Σημασία.
0: Το Κυριμπάτι αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις. Όπως η γεωγραφική.
1: Γιατί δεν κάνουμε διαφήμιση σε αυτό το Κυριμπάτι.
0: Δεν κάνουμε διαφήμιση. Σου λέω πού είναι ωραία να πάμε. Και να πας συγκεκριμένα.
1: Μα. Δεν θες να με διώξεις μακριά.
0: Όχι. Απλά είναι τόσο όμορφες φωτογραφίες που λέω ότι πρέπει να πας. Αυτό. Λοιπόν. Γεωγραφική απομόνωση, όπως είπαμε. Περιορισμένες υποδομές. Ευπάθεια στην κλιματική αλλαγή. Παρά τα εμπόδια, η χώρα επιλέγει συνειδητά ένα μοντέλο ηπίου βιώσιμου τουρισμού, διατηρώντας ανέπαφα τα φυσικά της τοπία, τις παραλίες με τη λευκή άμμο και τα τρικουάζ χρώματα. Και ξαναλέω, άμα δεις φωτογραφίες και βιντεάκι, θα πεις έφυγα.
1: Δεν απλά. Βλέπω.
0: Η πρόσβαση στο Κυριμπάτι αποτελεί ίσως το μεγαλύτερο εμπόδιο, όπως είπαμε.
1: Είναι και δύσκολο να πας.
0: Δεν υπάρχουν ακτοπλοϊκές συνδέσεις. Η μόνη επιλογή είναι αεροπλάνο.
1: Αεροπλάνο και μετά σε αφήνουν ελεύθερη πτώση.
0: Μέσω πολύωρων και πολυσύνθετων δρομολογίων.
1: Α, δεν σου φτάνει ότι θα είσαι 24 ώρες μέσα σε ένα αεροπλάνο. Βάζεσαι σε πολλά αεροπλάνα. Δεν θα είσαι σε ένα. Δεν ξέρεις ποιο θα πέσει. Το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο που θα πάρεις. Κάποιο από όλα θα το πετύχεις που θα πάει.
0: Λοιπόν, οι ταξιδιώτες συνήθως περνούν από κόμβους όπως το Λος Άντζελες, η Σιγκαπούρη ή η Χαβάη. Με τη συνολική διάρκεια, όπως είπαμε, να ξεπερνά τις 24 ώρες. Και το
1: στην
0: κόστος...
1: πρώτη στάση εγώ σταματάω, μένω εκεί και το κόστος δεν θέλω να το ακούσω. Δεν χρειάζεται να πάθω ανακοπή. Μόλις έκανε ένα σφράγισμα στο δοντάκι. Έχει μου διάσει ήδη το δεξί-δεξί μου πλευρά. Θέλεις να δεις μου διάσει και η αριστερή. Ας το καλό σου.
0: Παρά τις δυσκολίες, το Κυριμπάτι αποτελεί έναν αυθεντικό, ανεξερεύνητο προορισμό για όσους αναζητούν εμπειρίες μακριά από τα συνηθισμένα. Σε έναν κόσμο που...
1: Ας πάμε, ας βρούμε το χρόνο και το χρήμα να πάμε στα συνηθισμένα και άστε τα ασυνήθιστα. Φέρε φίλε, τι μας βρήκε σήμερα.
0: Λοιπόν, σε έναν κόσμο που όλα καταραίουν, το μικρό αυτό νησιωτικό κράτος
1: έχει πάθει κάτι αυτό
0: παραμένει σήμερα. Ένα από τα τελευταία παρθένα σημεία του πλανήτη.
1: Εκεί που είναι, μόνο του θα μείνει.
0: Όχι, αλήθεια.
1: Και άλλοι 9,5 που έχουν να τα δώσουν να πάνε μέχρι εκεί.
0: Εγώ πάντως, άμα τάχα θα πήγαινα.
1: Άμα τάχα και εγώ δεν θα δούλευα και θα έκανα όλο εκδρομές και ταξίδια.
0: Ναι, αλλά εκεί δεν θα πήγαινες.
1: Γιατί δεν θα πήγαινα?
0: Γιατί είπες μόνη σου ότι ποιο αεροπλάνο θα πέσει τώρα, θα πάω, θα κάνω,
1: πήγαινα,
0: θα ταλαιπωρήσω.
1: Με όλες τις στάσεις. Θα καθόμουν μια εβδομάδα στην πρώτη στάση, μια εβδομάδα στην δεύτερη, μια εβδομάδα στην τρίτη, μια εβδομάδα στην τέταρτη. Πόσες στάσεις έχει?
0: Πώς θα σε έχει ένα, θέλει να σου ψάξω να σου πω τώρα το μοντέλο.
1: 10-15 πόρε ταξίδια που θα έκανα. Θα έμενα μια εβδομάδα σε κάθε στάση. Δεν θα έκανα μια διαδρομή 24 ώρες.
0: Δώσε μου 5 λεπτά και μπορώ να σου βρω το δρομολόγιο.
1: Δώσε μου 2 λεπτά και θα σου διαβάσω εγώ σε λίγο. Θα βρω μια ερευνούλα πολύ ωραία με κάτι άλλο παράξενα. Γιατί αυτά που μας λες τώρα αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να τα πιάσουμε αυτά. Μάλιστα. Τα παράξενα.
0: Εγώ θα σου αφαιρώσω το επόμενο τραγούδι. Απλά.
1: Φοβάμαι.
0: Εγώ θα σου αφαιρώσω το επόμενο τραγούδι.
1: Φοβάμαι πολύ.
0: Δεν είναι από τους Μπλε, το φοβάμαι, όχι.

0: Καλά μιλάμε, πολύ καλό έτσι. Δύο συνεχόμενα τραγούδια τέτοια έτσι χορευτικά, πολύ μου άρεσε. Έτσι καλοκαιρινά, μας προετοιμάζεις Βαγγελάκη. Λοιπόν, οι πιο περίεργες δυσιδαιμονίες στον κόσμο. Θα διαβάσω μία, δύο το πολύ, γιατί πάμε για μικρά διαφημιστικά. Λοιπόν, οι Γάλλοι πιστεύουν ότι αυτός που τοποθετεί ένα καρβέλι ψωμί πάνω στο τραπέζι ανάποδα θα προκαλέσει πείνα και κακή τύχη στην οικογένεια.
1: Τι λες τώρα?
0: Αμέ, εκτός ότι παντρεύονται τους νεκρούς, έχουν και τέτοιες δυσδαιμονίες. Λοιπόν,
1: ένα ολόκληρο καρβέλι ψωμί είπες, έτσι?
0: Ναι, το τοποθετήσει ανάποδα.
1: Μάλιστα. Γενικώς δεν τρώνε ψωμί, να ξέρεις, στη Γαλλία. Δεν τρώνε πολύ ψωμί.
0: Στην Ινδία πιστεύετε ότι όταν υπάρχει θάνατο σε μια οικογένεια, αυτό θέλω να το σχολιάσουμε. Θα το σχολιάσουμε μετά τα διαφημιστικά, όμως θέλω να σχολιαστεί. Όταν υπάρχει θάνατο σε μια οικογένεια, τα μέλη της δεν πρέπει να πάνε στην εκκλησία ή να ανάψουν λάμπα στο σπίτι τους για 15 ημέρες.
1: Θα παίζουμε, πώς να το πω,
0: το τυφλοπόντικα.
1: Ναι, αυτό ακριβώς.
0: Δηλαδή θα κουτουλάμε ο ένας πάνω στον άλλον.
1: Συγγνώμη να περάσω.
0: Και στα επιπλά. Εγώ κουτουλάω με ανοιχτά τα φώτα.
1: Λάμπα, κεριά όμως μπορείς. Κεριά μπορείς.
0: Κεριά μπορείς.
1: Είδες.
0: Ισχύει. Ισχύει. Γιατί σκέφτηκα το φακό του κινητού, αλλά.
1: Όχι, είναι λαμπάκι.
0: Πάμε λοιπόν για μικρά διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο θα σας πούμε και άλλα.

0: Απολαυστικούς σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή, αγαπημένη μουσική. Ο iFeel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία.

Βαλκανίζοντας το χρόνο. Κάθε Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Nightfield Radio, ο Δημήτρης Δώδης με την εκπομπή Ροκανίζοντας το χρόνο ξυπνάει αναμνήσεις και συναισθήματα με ροκ επιλογές από τα 50s, 60s, 70s, 80s και 90s. Ροκανίζοντας το χρόνο. Μείνετε συντονισμένοι. Nightfield Radio.

0: only play the hits.
1: iFilaradio.gr. Άλλοι τον ακούνε και ζορίζονται, άλλοι τον ακούνε και δροσίζονται.

my head and I cry. You are my sunshine, my only sunshine. You

0: Λοιπόν, ναι, πήγαμε στο τελευταίο μισάωρο. Έφυγε και αυτό το δεκάλεπτο, μπαίνουμε στο 20 λεπτό πλέον. Τι με κοιτάς?
1: Περιμένω να το πεις ξανά.
0: Όχι, μπήκαμε στο τελευταίο μισάωρο, έφυγε το δεκάλεπτο, μπαίνουμε στο 20 λεπτό. Το είπα σωστά?
1: Ναι, περιμένω. Ναι, έμεινε μισή ωρίτσα, 20 λεπτάκια.
0: Για να κλείσουμε τη φετινή σεζόν.
1: Ναι.
0: Λίγο περίεργη φετινή μας σεζόν.
1: Πρώτη φορά που κλείνουμε τόσο νωρίς. Εμείς.
0: Πάντα κλείναμε, αν τελευταίοι. Όχι τελευταίοι. Κοίτα, πρόπερσι ήμουν άρρωστος. Πέρυσι δεν θυμάμαι τι έγινε.
1: Εσύ ήσουν άρρωστος, εγώ ήμουν εδώ.
0: Είπα ήμουνα. Δεν είπα ήμασταν, ήμουνα είπα.
1: Έτσι.
0: Για να οπότε λέμε. Ναι, είναι λίγο περίεργη.
1: Όπως και να έχει, πάντα είναι τελευταία. Σχεδόν πάντα είναι τελευταία εκπομπή η δικιά μας.
0: Ναι. Άλλες, πιο παλιά να θυμηθούμε ότι είχαμε ανοιχτό το στούντιο και ερχόταν εδώ όλος ο κόσμος στο iFeel Radio και ήταν μια ανοιχτή εκπομπή.
1: Κάναμε συνεντεύξεις από τα παιδιά, πότε στην παραγωγή μας λέγανε πώς θα περάσουν το καλοκαίρι, τι σχέδια έχουν, πώς τους φάνηκε η χρονιά που πέρασε.
0: Πρέπει. Αν ακούει η διεύθυνση του σταθμού εκεί πάνω στα ρετυρέ, εισηγούμεθα να το ξανακάνουμε. Έτσι, ναι, εισηγούμεθα.
1: Πότε? Αφού τελείωσε. Για μας τελείωσε.
0: Να το τώρα κάνουμε τα Χριστούγεννα.
1: Εβδομάδα, την άλλη εβδομάδα μπορεί να το κάνουν εκείνοι. Μόνοι τους.
0: Απαγορεύω εγώ.
1: Τι λέει ρε φίλε, εγώ που θα είσαι στις διακοπές σου και θα είσαι στα διακοπάς και θα έχεις και τον έλεγχο εδώ. Όπα.
0: Εγώ
1: τη μια άρρωστο στην άλλη φεύγεις διακοπές, οπότε άστο. Θα κάνουμε μόνοι μας εκπομπή.
0: Εγώ είπα διαφωνώ.
1: Και ξεκινήσαμε και Οκτώβρη.
0: Ναι, γιατί και ξεκινήσαμε.
1: Τέλος Οκτώβρη.
0: Ξεκινήσαμε από τους τελευταίους και όχι, δεν το δέχομαι. Παράταση. Ζητάω παράταση, απλά. Απλά ζητάω παράταση.
1: Καλά, λίγο αργά το θυμήθηκες.

0: Έλα, δικό σου είναι το μικρόφωνο. Πάρτο.
1: Δεν είναι δικό μου το μικρόφωνο. Το πάρτο, δεν θα το πάρω σπίτι μου, δηλαδή.
0: Πάρτο, πάρτο, πάρτο. Φέρτο, φέρτο, φέρτο που έλεγε πριν ο Αλεξάνδρος.
1: Ναι.
0: Πάρτο, πάρτο, πάρτο τώρα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να κάνουμε αποφώνηση.
1: Ναι, σιγά σιγά να σας αφήσουμε, διότι τα δύο επόμενα τραγουδάκια δεν θέλουμε να τα κάψουμε, θέλουμε να τα απολαύσουμε, να τα απολαύσετε. Το πρώτο από τα δύο είναι αφιερωμένο.
0: Ακριβώς. Και το δεύτερο είναι το τραγούδι που κλείνουμε πάντα.
1: Πάντα, κάθε χρόνο.
0: Κάθε χρόνο κλείνουμε τις live εκπομπές μας, δεν παίζει άλλη στιγμή μέσα στη σεζόν και κλείνουμε με αυτό. Μας έχει κολλήσει αυτό. Οπότε.
1: Του Βαγγέλη έχει κολλήσει εμένα, δεν μπορώ να πω ότι μ' αρέσει κιόλας. Αλλά τέλος πάντων, οκ. Okay. Άμα θέλει το ίμιση, θα κάνει το άλλο ίμιση.
0: Λοιπόν, έλα. Πες τις ευχές σου. Πες τις ευχές σου.
1: Άρα περνέμε για παιδί, παιδάκι, έτσι. Ναι, οκ. Okay.
0: Πετίτ,
1: ωραία.
0: Ναι, πετίτ.
1: Πας και μπου. Ναι, αυτό θέλω. Αυτό θέλω.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχηθούμε ένα πολύ καλό καλοκαίρι, να ηρεμήσετε, να ξεκουραστείτε.
1: Να ακούτε I Feel Radio.
0: Γιατί όπως είπαμε, 365 μέρες το χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο, I Feel Radio είναι εδώ με την καλύτερη μουσική.
1: Εμείς να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, ραντεβού το Σεπτέμβρη.
0: Κάπου εκεί, μετά τα σχολεία, κοντά στα σχολεία θα έρθουμε κι εμείς, κάπου εκεί.
1: Εκεί, μαζί με τα σχολεία, θα έρθουμε κι εμείς.
0: Μετά τα σχολεία. Να ξεκινήσουν τα σχολεία, ναι. Να πάρουν την κρυάδα πρώτα οι γονείς με τα σχολεία.
1: Και μετά τσούκου κι εμείς.
0: Και εμείς θα έρθουμε μετά
1: να τους κάνουμε να περάσουν καλά. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πάρα πολύ.
0: Την επόμενη εβδομάδα δεν θα είμαστε εμείς εδώ. Βέβαια, στη θέση μας θα είναι.
1: Ο Βαγγέλης δεν θα είναι, εγώ δεν ξέρω, μπορεί και να είμαι. Guest.
0: Εντάξει. Εντάξει, η Ελισάβετ μπορεί να είναι, εγώ δεν θα
1: εγώ
0: είμαι.
1: Μπορεί. Εγώ μπορεί.
0: Στη θέση μας
1: τα μπερδέματα δεν θα είναι.
0: Θα είναι κάποιος άλλος, έτσι που μας κοιτάει λάγνα αυτή την ώρα. Δεν είναι λίγο λάγνο το βλέμμα του?
1: Κοιμισμένο το βλέπω.
0: Κοιμισμένο.
1: Ναι. Κοιμισμένο το βλέπω.
0: Καλά να περνάτε, καλό καλοκαίρι.
1: Καλό καλοκαίρι, να χαμογελάτε. Μην το ξεχνάτε, είναι σημαντικό.

0: Στον iFeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στον iFeel Radio είναι 9.
2: Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
3: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική στον έναν και μοναδικό iFeel Radio.

back in time. For this horrific sound.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Αποχαιρετώντας το Βαγγέλη και την Ελισάβετ, τους εύχομαι να έχουν ένα όμορφο καλοκαίρι, να ξεκουραστούν. Και τους περιμένουμε ακμεότατους και ανανεωμένους το Σεπτέμβρη. Είναι η εκπομπή ροκανίζοντας τον χρόνο στον καλύτερο ραδιοφωνικό σταθμό, στη συχνότητα του iFeel Radio. Πίσω από το μικρόφωνο, Δημήτρης Δόδης. Με μουσικές από τα 50s, 60s, 70s, 80s και 90s. Όπως κάθε εβδομάδα θα έχουμε τον διαγωνισμό μας, το μίνι διαγωνισμό το μουσικό, που είναι γεμάτος μουσικές γνώσεις. Το κανάλι του χρόνου, αναδρομή σε προηγούμενες δεκαετίες, για να ξαναθυμηθούμε ιστορικά γεγονότα που σημειώθηκαν στη μουσική σκηνή. Πριν αφήσουμε και εμείς τα κόκαλά μας στην παραλία, θα έχουμε ένα εκρηκτικό δίωρο με τραγούδια και αφιερώσεις. Ξεκινάμε. Η Focus είναι μια Ολλανδική προοδευτική rock μπάντα που δημιουργήθηκε στο Άμστερνταμ το 1969. Το συγκρότημα έχει υποστεί πολλούς σχηματισμούς στην ιστορία τους. Εμείς ακούμε Hocus Pocus. Focus.

Focus, Hocus Pocus. Δυνατό ξεκίνημα, όπως λέει ο Αχιλλέας. Και του αφιερώνω το επόμενο τραγούδι. Έτσι είναι λίγο καλοκαιρινό. Η διάθεση είναι καλοκαιρινή. Ετοιμαζόμαστε να αφήσουμε τα κόκαλά μας στην παραλία. Judas Priest, Painkiller. Γι' αυτό θέλουμε ένα παυσίπονο. Για τον Αχιλλέα, που ξέρω ότι του αρέσουν από τις πληροφορίες που έμαθα, Αχιλλέα. Και πριν εγκαταλείψουμε αυτή την πίστα, τα δίνουμε όλα. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί έχω να σας πω κάτι για την άλλη Παρασκευή, που είναι η τελευταία εκπομπή.

έτσι δυναμικά ξεκινήσαμε με Focus και Hocus Pocus και Judas Priest Painkiller για όλη την παρέα. Η οποία είναι αναβάτης δίσκων, Αχιλλέας, ο Αχιλλέας Αβραντάς, ο Δημήτρης, ο Γιάννης Φερδούτσι, ο Κώστας Σταθόπουλος, ο Νίκος Στρατηγός και φυσικά ο Άρης, το αφεντικό, η Αλεξάνδρα από το Αίγιο, ο Χρήστος από την Αγία Παρασκευή, ο Στέλιος και εσείς ο Γλου.

Και αφού εκτονωθήκαμε, πριν περάσουμε στο μουσικό μας διαγωνισμό, να σας πω να μείνετε συντονισμένοι την άλλη Παρασκευή οπωσδήποτε. Θα ροκανίσουμε τα Very Best of Classic. Είπαμε εγώ και ο Βασίλης να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Και όποιος αντέξει. Λοιπόν, η ώρα του διαγωνισμού. Ήδη ο Δημήτρης έχει δηλώσει ότι θέλει να πάει σε παραλία. Αν απαντήσει σωστά, η εκπομπή είναι large, θα δώσει το δώρο. Πείτε μου ποιο είναι το πρώτο single του Tom Jones. Η ερώτησή μου είναι ποιο είναι το πρώτο single του Tom Jones. Περιμένω τις απαντήσεις σας εδώ στο chat ή σε προσωπικό μήνυμα. Χασάν Αϊσαμπά, Hawkwind. Το Quark. Strangeness and Charms είναι το 7ο άλμπουμ στούντιο των Hawkwind, το οποίο κυκλοφόρησε το 1977. Πέρασε 6 εβδομάδες στο βρετανικό άλμπουμ, στο νούμερο 1, στο νούμερο 30. Το τραγούδι μιλάει για τον Grandmaster Χασάν Αϊσαμπάχ, ο ηγέτης περισσότερων από 20.000 δολοφόνων

Hogwind από το 1977, Hassan Aysaba. Μέχρι στιγμής ετοιμάζουμε τρίκλινο. Να δούμε ποιος άλλος θα βγει νικητής. Για να δώσουμε τη σκυτάλη. Aerosmith. Το Toys in the Attic είναι το τρίτο στούντιο άλμπουμ των Aerosmith, το οποίο κυκλοφόρησε το 1975 τον Απρίλιο. Sweet Emotion. Τραγούδια που δεν παίζουν άλλα ραδιόφωνα. Το έχουμε πει αυτό.

0: Στο Nightfield Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Nightfieldradio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Ακούω iFeel Radio

0: playing more music online. www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.
1: Καλησπερίζουμε και την Άλντα στην παρέα, όπου αφιερώνει το Άφρικα τον Τότο σε όλες τις γυναίκες της παρέας και τους εύχεται όμορφα καλοκαιρινά ταξίδια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άλντα.

33 λεπτά μετά τις 9 εδώ στον iFeel Radio. Ροκανίζοντας τον χρόνο. Πίσω από το μικρόφωνο Δημήτρης Δόδης. Ήρθε η ώρα να μπούμε στην κάψουλα, στη μηχανή του χρόνου και να γυρίσουμε πίσω στο 1974. Να δούμε τι έγινε στη μουσική σκηνή. Οι Led Zeppelin ιδρύνουν τη δική τους δισκογραφική εταιρεία One Song. Το πρώτο φεστιβάλ Neighborhood στο Hertfordshire της Αγγλίας προσελκύει 60.000 θαυμαστές με επικεφαλής τους Allman Brothers. Η μάμα Κάσκ Έλιοτ πέθανε στον ύπνο της στο Λονδίνο σε ηλικία 32 ετών. Ο κιθαρίστας Mick Taylor εγκατέλειψε τους Rolling Stones μετά από 6 χρόνια με το συγκρότημα. Ο Τζον Λένον ενώνεται με τον Έλθο Τζον στη σκηνή στη Νέα Υόρκη για 3 τραγούδια. Μερικά από τα καλύτερα άλμπουμ της χρονιάς είναι Deep Purple, το Burn, The Rolling Stones, It's Only Rock and Roll, Barry White, Can't Get Enough, Supertramp, Crime of the Century, Golden Earring, Radar Love. Και μιας και αναφέραμε τους Golden Earring και το Radar Love, ακούμε Radar Love εδώ στον iFeel Radio. Και θα ακολουθήσουν οι Supertramp με το Crime of the Century. Είναι το τρίτο, είναι το ένατο άλμπουμ του Ολλανδικού συγκροτήματος Golden Earring, το οποίο κυκλοφόρησε το 1973. Έχει ψηφιστεί το ένατο καλύτερο Ολλανδικό pop άλμπουμ από τους αναγνώστες του μουσικού περιοδικού Our το 2008.

Ένα εκπληκτικό τραγούδι, το Crime of the Century, από το τρίτο στούντιο άλμπουμ, το μόνιμο τρίτο στούντιο άλμπουμ των Supertramp, το οποίο κυκλοφόρησε το Σεπτέμβριο του 1974.

Αν και έχουν βρεθεί ήδη 3 νικητές για το διαγωνισμό, εμείς θα τον επαναλάβουμε, αλλά πριν επαναλάβουμε το διαγωνισμό, να σας πούμε ότι την άλλη Παρασκευή, να μην χάσετε την εκπομπή, θα είναι εκπομπάρα. Θα ροκανίσουμε τα The Very Best of Classics. Ο Βασίλης Γκέκας μαζί μου, θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας και όποιος αντέξει. Και από μας τους δύο, αλλά και από σας. Οπότε να μείνετε συντονισμένοι. Πάμε τώρα στο διαγωνισμό μας. Η ερώτηση ήταν, ήδη έχουν βρεθεί 3 νικητές. Πάμε για τρίκλινο ή για περισσότερα δωμάτια. Ποιο είναι το πρώτο σίγγλι του Tom Jones? Επαναλαμβάνω, ποιο είναι το πρώτο σίγγλι του Tom Jones? Στέλνετε τα μηνύματά σας στο chat του σταθμού ή σε προσωπικό μήνυμα. Αν και Παρασκευή σήμερα, το Saturday Night είναι ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε από το σκοτσέζικο pop συγκρότημα Bay City Rollers. Έτσι να μπαίνουμε τώρα σιγά σιγά σε καλοκαιρινή διάθεση, σε παραλία.

βρέθηκε και τέταρτος νικητής, είναι ο Αντώνης. Οπότε Αντώνη, ετοιμά. Να πας. Κάτσε να δεις που μου είπανε ότι έχουνε, θέλουν να κλείσουνε. Περίμενε, πρέπει να το βρω. Πλάγια Παραΐσιο. Εκεί θα πάτε.

Και κλείνουμε το διαγωνισμό, μια και βρέθηκαν 4 νικητές. Λοιπόν, το πρώτο single του Tom Jones ήταν το Chills and Fever, που κυκλοφόρησε το 1964 από την Decca Records. Άρα επαναλαμβάνω, ο Αντώνης από τη Λιβαδιά, ο Νίκος ο στρατηγός, ο Δημήτρης και ο Γιάννης ο Φερδούτσι είναι τυχεροί, θα πάνε στο, πώς το είπαμε, Πλάγια Παραΐσιο. Και συνεχίζουμε, ένα τραγούδι που διάλεξε ο Γιάννης ο Φερδούτσι, το αφιερώνει στην παρέα του I Feel Radio, έτσι σαν ένα δροσερό αεράκι για αυτές τις καλοκαιρινές νύχτες, βλέποντας την ευθυγράμμιση των πλανητών από τον μπαλκόνι του.

Σε φαντάζομαι Γιάννη με την Άλντα στο μπαλκόνι σας, ακούγοντας αυτό το τραγούδι, είναι το ποτάκι δίπλα και η ευθυγράμμιση των πλανητών. Ό,τι καλύτερο.

Και ο Αντώνης από τη Λιβαδιά είναι με το γιο του από τη Γερμανία. Του στέλνω χαιρετισμού, ζήτησε να ακούσει Lover Why. Δικό σας. Ανάμειχτη σήμερα η εκπομπή, έχει ξεκινήσει, έχουν μπει και κάποιες αφιερώσεις στην αρχή, θα συνεχίσουμε σε λιγάκι με την δική σας ώρα.

0: Διαφημιστικό break, μη φύγει κανείς. Ακολουθούν τραγούδια με πολύ καλοκαιρινό ρυθμό, μιας και ετοιμαζόμαστε να αφήσουμε τα κόκαλά μας στην παραλία και περιμένω τραγούδια από εσάς.
1: Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
2: Η ώρα στο iFile Radio είναι 10.
3: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
4: I feel radio. Playing more music online. This is your favorite radio station. I feel radio.
0: Έλα Γιάννη, πάρε το σερφ και ξεκίνα. Hawaii 5-0. Από τους Βεντούρες.

Από τη μία είναι ο Γιάννης ο Φερδούτσι και από την άλλη είναι ο Δημήτρης με το σερφ και συναγωνίζονται. Έτσι, σε καλοκαιρινούς ρυθμούς, πάμε. Και ο Νίκος ο στρατηγός, σαν Μαγκάρετ.

Κάντε τους εικόνα και νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο που μπορείτε να δείτε. Από τη μία Γιάννης Φερδούτσι και από την άλλη Δημήτρης. Και στη μέση ο Steve Maguire, τον Νίκος Στρατηγός.

και αφού τους κάναμε εικόνα, γράφουν κάτι στα σχόλια, θα το διαβάσουμε σε λίγο. Έρχεται ο αναβάτης δίσκων και μας αφιερώνει σε όλους και όλες αυτό. Τεκίλα, βάλτε λίγη τεκίλα και απολαύστε.

0: Για το τραγούδι αυτό τα λόγια περιτεύουν.
1: Radio, ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρουσία.
0: Ορίσε το 1958. No die, son, you gotta work late.

Και βέβαια οι κυρίες θα φορέσουν το μπικίνι τους για να πάνε στην παραλία. Itchy Bitchy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini, Brian Hila. Two, three, four, tell the people what she wore.

Και βέβαια, αφού είναι καλοκαίρι νύχτα, ευθυγράμμιση πλανητών, John Travolta και Olivia Newton-John, Summer Nights. Στο Γιάννη και στην Άλτα που κάθονται στο λιμάνι και απολαμβάνουν την εκπομπή, αλλά και σε όλους και όλες εσάς που είστε παρέα εδώ μαζί μας.

Ρίξαμε λίγο τους ρυθμούς λόγω της βραδιάς, λόγω του λιμανιού, λόγω της παρέας. Gladys Knight and the Pips, It's Summer, και λόγω ότι είναι καλοκαίρι.

Summer Wine. Η μουσική ταξιδεύει το Γιάννη και την Άλτα. Έχουν ανοιχτεί στο πέλαγος τώρα.

0: Μη φύγει κανείς. Διαφημιστικό break και πάλι μαζί, έτσι να ταξιδέψουμε.
1: Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
2: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου. www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop. Η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
3: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Ποια συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε τώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες 24ωρο.
4: Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.

Και Sly and the Family Stones, Hot Fun in the Summertime, έτσι να έχουμε, να περάσουμε ωραία, ξέγνιαστα.

Και ο Δημήτρης τρώγοντας παγωτό και απολαμβάνοντας την ευθυγράμμιση των πλανητών, ζήτησε να ακούσει Bob Marley in the Wailers, I saw the Sheriff. Γιατί τι σου έκανε ο Σερίφης?

Έτσι συνεχίζουμε λίγο το πάρτι μας, πείτε το όπως θέλετε, μουσικό ταξίδι, φευγάτο ταξίδι, με laid back, σαν σαν ρέγγε. Ευθυγράμμιση πλανητών, καλή παρέα και καλή μουσική. I Feel Radio, ροκανίζοντας τον χρόνο, Δημήτρης Δόδης.

και θα ρίξουμε κι άλλο τους τόνους με Bon Jovi και I'll Be There For You για τον Αχιλέα που το ζήτησε Bon Jovi. Και εγώ θα είμαι εδώ για εσάς και το επόμενο η Παρασκευή.

I'll be there for you, Bon Jovi. Και εγώ θα είμαι εδώ μέχρι και την άλλη Παρασκευή, μετά παραλία.

Εσείς ευθυγραμμίστε σκέψεις, όνειρα, συναισθήματα και επιθυμίες και απολαύστε κάθε στιγμή αυτού του καλοκαιριού που μόλις ξεκίνησε. Καλό Σαββατοκύριακο, ραντεβού την ερχόμενη Παρασκευή με μια δυναμική συνάντηση του Βασίλη Γκέκα και εμού που θα σημάνει τη λήξη της φετινής σεζόν και την έναρξη του καλοκαιριού που ευχόμαστε και ελπίζουμε να είναι υπέροχο για όλους. On One Summer Dream, Electric Light Orchestra. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο και μια υπέροχη εβδομάδα να έχετε. Ευχαριστώ όλους και όλες εσάς που ήσασταν παρέα σε αυτό το ταξίδι το μουσικό. Ραντεβού την άλλη Παρασκευή.

0: μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 11.
2: Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-20. I Feel Radio. 19.
3: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου.
4: It's showtime!

στον Άιφιλ Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Άιφιλ Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio.

0: σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFileRadio είναι 12.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Στον Eiffel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Eiffel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.

Στο Nightfill Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγμος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

0: Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι μία.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

0: Station.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

0: Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 2.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός.

στον Eiffel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Eiffel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

My Feel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. www.ifeelradio.gr.
1: Everywhere. This is
0: I Feel Radio.
2: Are you sitting comfortably?

0: know I love you. I just want you to know my love I'll always treasure. So please, just don't let me go.
1: Ladies and gentlemen.
2: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.